0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
9: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
19: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
19: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
25: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
0: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Σφαίρα 102-2.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν!
2: Τι!
0: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μας χτυπά.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Έλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Go, go, go, go, go.
19: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
0: τα πρόπτα της.
2: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
26: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
27: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
28: Έλα ρε παιδί μου.
29: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
30: Γρηγόρης Αρναούτο.
31: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
32: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
33: Γιώργος Διανός.
34: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
35: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
36: Νάνση Αδωνού.
37: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
38: Παναγίστορτα
39: το! Και να σου πω
38: κάτι, δεν με έκανε
39: μάνα
38: μου εμένα 2 μέτρα.
39: Αυτό βασικά, δεν με έκανε 2 μέτρα.
40: Κάποιος
39: να φέρει το
40: 100. Κάποιος
39: τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
41: Νίκος Καλού.
42: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
43: Ένα,
44: τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα, Γιούργα, καλημέρα. Γιούργα. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά.
1: Καλημέρα, τι
0: λίγα λεπτά. Τέσσερα λεπτά μετά από τις 7. Μας πήρε το ξημέρωμα χθες βλέποντας το Μεξικό με την Αγγλία.
1: Και στο τέλος. Τι μάτσα ήταν.
0: Γιατί το βλέπες.
1: Όχι, είδα τώρα τα highlights.
0: Α, το highlights. Εγώ το βλέπα live. Εκεί όμως εγώ σηκώθηκα και λέω θα κάτσω να το δω. Και δεν είδα το τέλος.
1: Μόνο παλιά στο Filmet καθόμουν τέτοια ώρα και έβλεπα και παράστα.
0: Και τσόντες.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Πώς του μηνός έχουμε σήμερα? 6. Δευτέρα, 6 του μηνός. Και ο μόνος που δεν σηκώθηκε από το δωμάτιο για να έρθει εδώ είναι ο Παναγής. Είναι δυνατόν.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Πόσες φορές τον έχω δικαιολογήσει?
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν μέσα στη τουαλέτα.
1: Όχι. Έχω πει, έχει κατέβει να παρκάρει, έχει κατέβει να ξεπαρκάρει, έχει κατέβει να μοντάρει, έχει κατέβει να βάλει κόνους. Πού είναι ο κόνος?
0: Να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους σας. Βεβαίως, βεβαίως. Να σηκωθεί να φέρει τον κόνο του.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως, έχουμε κόνους εκεί πέρα γενικά που αφήνουμε. Να πούμε μια καλημέρα σε όλους εκεί στην Αθήνα. Καλημέρα, Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα, καλημέρα από όπου και να μας ακούτε. Καλημέρα να μας ακούτε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Όπου και αν ακούτε. Παγκόσμιο κύπελο σφαίρα 102,2. Έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας είναι σε έναν παγκόσμιο κύπελο από όλες τις χώρες του κόσμου. Καλή, καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Η τελευταία εβδομάδα της Ρόδου που κάθε χρόνο ερχόμαστε από εδώ για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, ουσιαστικά μια διαδικασία αποχαιρετισμού. Σας αποχαιρετήσαμε. Κάτι δεν κάναμε την Παρασκευή.
1: Δεν κάναμε
2: την κλήρωση για το Effort Design που είπαμε θα δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, μια εβδομάδα για να γίνει αυτή την Παρασκευή.
0: Ναι, είπαμε να κρατήσουμε το μεγάλο δώρο αυτό των 8.500 ευρώ από την Effort Design, αυτή την τεράστια εταιρεία που είπαμε να το κρατήσουμε για την Παρασκευή. Βεβαίως, γιατί λέμε να το κρατήσουμε, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6936 10 10 22. Να στείλει το ονοματεπώνυμο και F for Design. Η εταιρεία αυτή η τεράστια που δεν έχει showroom και που βέβαια ουσιαστικά κατασκευάζει ό,τι και αν τη φέρετε να το δει χειροποίητα, κάνει αυτό το δώρο των 8.500 ευρώ. Θεωρήσαμε ότι θα είναι ωραίο να το κρατήσουμε για την τελευταία ημέρα του 2000 στη σεζόν 25-26. Οπότε λοιπόν να είσαστε έτοιμοι για να το ζήσουμε όλο αυτό. Και πάμε για το σαν σήμερα. Ο Γιώργος είναι έτοιμος για σαν σήμερα. Παρακαλώ, κυρίες, ladies and gentlemen, good morning. Good morning.
3: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα 6 Ιουλίου, δεν βλέπω εδώ να γιορτάζει κάποιος, γιατί συνήθως αυτά τα μαθαίνει ο Παναγής από ένα παπά. Τον παίρνει τηλέφωνο το πρωί, τον ξεματιάζει και όλα.
2: Του λέει μια προσευχή.
1: Του λέει μια προσευχή και του λέει άντε στην ευχή της Παναγίας και σήμερα να πεις ότι γιορτάζει ο Τάδε. Δεν βλέπω εδώ καμιά γιορτή, αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, γιατί μπορεί να ακούσαν κάποιοι και να πούμε ότι κέρδισε η Αγγλία 3-2 στο τέλος.
1: 3-2 το Μεξικό με 10 παίκτες τώρα σε επικό, δηλαδή ιστορικό μάτσι είναι αυτό.
0: 10 παίκτες η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Γιατί έφαγε κόκκινη
1: κάρτα. Μέσα στο γήπεδο ΑΣΔΕΚΑ, το οποίο έχει μεγαλύτερο χορτάρι από τα ευρωπαϊκά.
0: Θα μπορούσε το Μεξικό να κερδίσει. Αυτή η Άγγλοι τελικά από ό,τι φαίνεται είναι.
1: Τρένο είναι.
0: 7ψυχοι, 8ψυχοι.
1: Γιατί
0: 9ψυχοι.
1: Η Νορβηγία δεν είναι 9,5ψυχοι.
0: Α, η Νορβηγία δεν το σχολιάσαμε γι' αυτό.
1: Του έχει βάλει στην πλάτη ο Χάλαντ και του πηγαίνει βόλτα.
0: Η Νορβηγία δεν είναι. Γυναίκο, το είδε με Νορβηγία, το είδε.
1: Το είδε, στεναχωρήθηκε μεγάλο φαν τη Βραζιλία ο Νίκο.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα με του Βραζιλιάνου, αλλά το ήξερα. Ήμουν σχεδόν βέβαιο. Δεν παίζουν μπάλα. Δεν θυμίζει τίποτα την παλιά Βραζιλία. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Τίποτα. Παρακαλώ. Παγκόσμια μέρα ζωονόσων και Παγκόσμια μέρα του φιλιού. Σήμερα δώστε ένα φυλάκι. Έτσι. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. βλέπω ότι οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώντα συντρίβουν του Σπαρτιάτε στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτία. Έχει κάτι τέτοια τώρα εκεί πέρα φωτοβολταϊκά. Και διασφαλίζουν την ηγεμονία του στον ελλαδικό χώρο, μάλιστα. 1785 το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας του Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη, δεν γουστάει καθόλου. 1932, μαύρη ώρα, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Και από τότε αρχίζει η γκρίνια. Όχι, μου λείπει μια ώρα ύπνο, χάσαμε μια ώρα ύπνο.
2: Να σου πω κάτι. Όλο λένε όμω κάθε χρόνο ότι θα γίνει, θα το φτιάξουν, θα αλλάξει, θα.
0: Για παραγγείλε.
1: Ο γαμπρό, εμά.
0: Γιατί την πέτρε.
1: Καλά που μπαίνει σε σαλούν, μπαίνει.
2: Παιδιά.
0: Δεν είδε την πόρτα την ανοίγει έτσι, κάπου δεν χτυπάει.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν τον απολύει. Μία φορά στο 90.
2: Παναγέλα, κάτσε στην καρέκλα σου γιατί λένε πολλά για σένα.
5: Τι λένε για μένα.
2: Καλώς το Μπρούκλι.
0: Ξέρεις τι ο Παναγής, ε.
2: Καλώς στο μπρούκλι της παρέας.
1: Ναι, κοίτα πως μπήκε μέσα, λες και του χρωστάμε λεφτά.
2: Με γυαλί, σηκωμένο γιακά.
0: Ξέρεις τι καρέκλα από κάτω ένα άλλο δωμάτιο.
1: Και θα ξυπνήσει τον άνθρωπο.
2: Ρε εσείς τι έχετε πάθει, μία του λέτε για την πόρτα, μία για την καρέκλα σαν τις πεθερές.
0: Πώς είσαι τι άνθρωποι. Τώρα μη φωνάζεις με βλάκα πρωί πρωί.
1: Το πάμε σιγά.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, είστε και οι δύο σαν τις πεθερές.
0: Αυτό δεν είμαστε, σεβόμαστε τους δίπλα.
1: Μας προκαλεί έτσι όπως είναι.
2: Τι συμπεθέρες έχετε γίνει.
1: Ξέρω τι λέγεται, πότε
2: λίγο η πόρτα, λίγο...
0: Τέλειωσες...
1: Τέλειωσα μόλις τώρα. Α,
0: το ξυπνητήρι τώρα.
2: 7 και 10.
1: Θα πάρεις και το λογιστή.
0: Μην γελάς δίπλα.
2: Έχει αποφασίσει να έρχεται πιο μετά στην εκπομπή.
0: Τι λέει το καθεστή, τι λένε και τι λένε. Εμένα, α πούμε.
1: Αυτό νομίζω ότι θα μπει μέσα και θα πούμε τη χάρη το μέσα. Του
0: πει
1: το
0: μέλλον. Ναι, όλα λάθο.
1: Σφαλιάρα, τι μάπα.
0: Δεν ξέρει, έξι του μηνό. Τον Παναγί ξέρει, ε. Τον λένε τσιγκούνι.
2: Τον Παναγί.
0: Ναι, τον λένε τσιγκούνι, αλλά.
5: Εγώ.
0: Ναι, τον λένε τσιγκούνι, αλλά δεν δίνει δεκάρα.
1: Ναι.
6: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Τραγούδι. Νίκο, ποιος είναι η χολήπτη μας στο στούντιο? Ο Γιώργος, ποιος Γιώργος? Έλα ρε Δεσίλα, Γιώργος Δεσίλας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Όχι του Ατλαντικού, στην άλλη άκρη του Αιγαίου και κυριολεκτικά βάζει τις τραγουδάρες, ξέρεις εσύ Δεσίλα, βάλε ξένα τραγουδάκια ωραία έτσι πρωί πρωί, καλοκαιρινά, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αποκλειστική είδηση.
1: Να ζητήσουμε και εμείς κανένα ελληνικό.
0: Από τι υλικό?
1: Ελληνικό.
0: Άσε μας ρε Νάνση, κάνε την εκπομπή σου και κοίταξε να πεις ωραία πράγματα και άσε τη μουσική να πούμε.
2: Άσε μας.
0: Θα πεις ζώδια σήμερα, θα πεις ζώδια?
1: Όχι.
0: Δεν θα πεις ζώδια?
1: Όχι.
0: Τα ματάκια σου γιατί? Τα ματάκια σου. Γιατί δεν είσαι κοιμήθηκες? Γιατί δεν είσαι? Γιατί κοιμάστησα και εμένα? Δεν πέφτε από νωρίς
2: και εσύ? Τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Δεν κοιμήθηκα. Εγώ καμία μισή ώρα έτσι. Ήταν τον αγώνα. Λοιπόν, ο Τόμ Χάγκς, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικό. Νίκο, και για σένα το λέω αυτό. Μην μιλάς, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Α, με τον Γιώργο. Και εγώ μιλάω, νομίζω ότι μιλάς με ένα.
2: Ο Τόμ Χάγκς κουτσομπολεύει. Με κάποιον.
1: Λες για
3: μας. Ναι, εδώ κάτι λένε. Στου αγώνε, θα του ακού, ναι. Λες και είναι τίποτα αθληταράδε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Τόμ Χάγκς δεν τη θέλει πια την ελληνική υπηκότητα.
3: Το
0: διάβασα. Συγκλονιστικό. Δεν τη θέλω. Ναι, δεν τη θέλω.
1: Δεν μπορεί αυτό.
0: Δεν τη θέλω
2: πια. Τα είπα ότι είναι τσόγλανο.
0: Δεν τη θέλω πια την ελληνική. Γιατί, δεν ρωτάτε γιατί?
1: Γι' αυτό λέω, γιατί.
0: Γιατί του ήρθε ΔΕΗ 600 ευρώ, λέει. Ναι.
4: Welcome to Greek reality.
1: Όντως, παιδιά. Γιατί πριν δεν πλήρωνε 600 ευρώ.
0: Μάλλον, πλάκα κάνω και εσύ που απαντάς.
1: Α, εγώ νόμιζα όντως ότι την ήθελε.
2: Σας έχω πει ότι δεν τον χωνεύω καθόλου τον τόπο.
0: Έλα, είναι πολύ γλυκό. Παιδιά,
1: συγγνώμη, πρέπει να πιω οπωσδήποτε λίγο καφέ. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μιλάτε.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μονοσύλλευα ζώα του χωριού.
4: Σκλή.
0: Εντάξει, ένας, Νάνση. Σκλή, είπε, σκλή.
1: Μπντίκ.
0: Τι?
1: Μπντίκ.
0: Το μπντίκ θες να πεις? Μπντίκ είπες? Δεν το παίρνω σωστά. Τι μπντίκ? Για μένα είναι μπρίκι.
1: Μπντίκ.
0: Πώς?
1: Μπντίκ.
0: Τι μπντίκ? Όχι.
1: Μπντίκ.
0: Όχι.
2: Τσίου.
0: Τι?
2: Τσίου.
4: Τι λένε αυτοί?
0: Χαζός
2: εσύ.
0: Δεν ρωτάω, χαζός εσύ.
1: Έλα, να πω άλλο.
0: Πρωί πρωί δευτεριάτικα.
1: Να πω μπντίκ.
0: Όχι.
2: Τσίου.
0: Τι?
2: Τσίου.
4: Τι λένε αυτοί?
0: Χαζός εσύ.
2: Δεν
0: ρωτάω, χαζός εσύ.
1: Έλα, να πω άλλο.

0: στην τηλεόραση. Περίμενε που είναι στους αγώνες. Είναι ίδιος ο Ντάβλας σε προπονητή.
1: Παίζει λίγο Παναγία. Κταβ. Κναβ.
0: Κναβ.
2: Σγουρ.
3: Το κναβ είναι μονοσύλλαβο.
1: Ναι, ανόητο. Θέλετε να ακούσω το μου κναβ. Ουγρούν.
0: Γρόνι δεν είναι όμω, είναι σαν το πτήκι.
1: Δεν είναι το γρόνι.
0: Το γρόνι είναι σαν το πτήκι.
1: Δεν με το λέει. Το γρόνι λέει στο χωριό. Άντε μωρέ που κάθεται και ένας γρόνος. Και έχει κι άλλο. Και το γιδ.
2: Γιδ.
1: Ε, πώς είπαμε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ. Πες τα Παναγί.
4: Σκλή, πλή, κτάβ,
0: Στόφωνο.
1: Εδώ ρε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
3: Έλα μωρέ Γρηγόρια, άσε με πρέπει με τις ανοησίες.
1: Έλα, θα πεις αυτό, αν θες να πληρωθείς αυτό το μήνα. Ορίστε. Ορίστε. Πες τα, θέλω να μιλάς να πεις όμως.
4: Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
2: Λάχουραστε.
1: Τα λέει σαν ένα από την Εκάλη ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν τα λέει, δεν τα λέει χωριάτικα.
3: Έλα τελείωνε με τις ideas. Ωρε πάλι.
1: Σοβαρά, άκουσε με. Άκουσε με.
3: Δεν είναι ωραία τα μαλλιά μου.
1: Όχι, θέλω να τα πεις πραγματικά με λίγο σανς, πώς το λένε, με λίγο
2: αξόν.
1: Και θα τα πεις γρήγορα.
4: Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρντιέ.
1: Μπράβο ρε φίλε.
3: Τι να κάνω Γρηγόρη μου, για ένα μεροκάμα το φαΐ να πάω στα παιδάκια μου.
0: Εγώ τα λέω, φουλ. Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρντιέ.
1: Τι αρέσει τη νέα σα, Γιώργο, θα τα πει.
5: Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρουν, γρήγορ.
0: Ρε παιδιά, δεν το πιστεύετε. Διαβάζω εδώ. Θύμα ληστεία σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Έπεσε Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης.
2: Δεν ήθελα να την πούμε αυτήν την είδηση.
0: Κι εγώ δεν ήθελα, αλλά.
2: Τι ξεφτύλα.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος έκανε το γύρο της Ευρώπης. Πέρασε από το Μενίδη ο Γάλλος ποδηλάτης. Και τον κλέψανε.
2: Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή.
3: Γιώργο, θες να το παίξεις.
0: Τι σε οποιαδήποτε περιοχή, βρε Γιώργο.
1: Συγγνώμη να καταλάβω, τι του πήρανε.
0: Κάτσε να μπω μέσα να δω. 22 χρονών. Ανδρέ, τον λένε λοιπόν. Μια οδηγία από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη λύση σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη, όπου έπεσε σε τέγμα. Ακόμα και αυτό είχανε πειράξει. Κινούνταν, λέει, από τη Θήβα προ την Αθήνα. Στην Αγία Σωτήρα, λέει, στο καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εντάξει.
2: Τι δουλειά έχει.
0: Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα, άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι και το κινητό.
2: Δεν του πήραν το ποδήλατο όμως.
0: Όχι.
2: Μπορεί να συνεχίσει να
0: είναι στην πορεία του.
3: Ναι, τώρα εμείς κάνουμε εκπομπή να φύγει. Και άλλος έχει φάει όλα τα κρουασανάκια εκεί πέρα.
1: Τώρα στενάχωρο αυτό που μου πες πάντως. Ειλικρινά στενάχωρο.
0: Ειλικρινά, γι' αυτό το είπα.
2: Δεν την πιστεύω αυτή την είδηση. Πρέπει να είναι προβοκάτσια.
0: Τι κάτσε, άμα μιλήσουμε με το Βαλάτι, θα σου πω.
2: Ο ευρωπαϊκό τέτοιο αυτοκινητόδρομο από το.
1: Μήπως υπάρχει κάποιο ειδικό.
0: Τον έβγαλε το GPS γιατί ερχόταν από Θήβα και πέρασε από
1: Θήβα. Πώς τα λένε αυτά που συμπαίνουν στο κινητό,
2: τσιπ.
1: Όχι, τσιπ, αυτό πώς λέγεται.
0: AI.
1: Η είδηση, πώς λέγεται αυτό το που πας και βλέπεις τον δρόμο. Πώς το λένε. Πώς το λένε, Νίκο, αυτό το
3: GPS
1: που σου δίνει αυτή την πληροφορία. Δεν έχει πολλά τέτοια. Πολλά GPS έχει. Πώς το λένε, βάλε κάτι ένα καινούριο που λένε. Πώς λέγεται αυτό. Πώς. Ρε φίλε.
0: Maps, κάρτες.
1: Πώς λέγεται αυτό. Εγώ θέλω να πάω κάπου, αλλά δεν το έχω κατεβάσει. Τι θα μου πεις, κατέβασε. Κατέβασε.
2: Το Google Maps.
1: Το Google Maps. Μόνο η Google έχει Maps. Μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχει, μήπως υπάρχει Gypsy Maps.
2: Gypsy Maps,
3: ε. Ήθελες να καταλήξεις.
6: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωινό Φεράκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την παρέα, από την παρέα εδώ, από το Σφαίρα και από την Άννα Βύση. Είμαστε στη Ρόδο, είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για άλλη μια χρονιά. Είναι το γούρι μας, είναι ένα από τα ωραίτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα που και τι δεν έχει σημεί σε αυτό το ξενοδοχείο και τι ιστορία δεν έχει γράψει αυτό το ξενοδοχείο, πραγματικά με χιλιάδες ανθρώπους, με υπέροχες αναμνήσεις, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον πλανήτη που έχουν μείνει εδώ.
1: Ρόδος της Κίνας
0: είναι. Είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Αν και εσείς έρχεται, θα έρθετε στη Ρόδο ή είναι να προγραμματίσετε κάποια στιγμή, πραγματικά ψάξτε να βρείτε έναν πολύ ωραίο χώρο, ένα πολύ ωραίο δωμάτιο εδώ στο Ρόδος Παλάς για να περάσετε.
1: Έχω κοιμηθεί εκεί που έχει κοιμηθεί ο πρόεδρος της Κίνας.
0: Βεβαίως, μόνο εκεί. Και πόσοι άλλοι. Από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα για την τελευταία εβδομάδα για τη σεζόν 25-26, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα σας μηνύματα και για τους τόσους ροδίτες που ακούνε φανατικά το Σφαίρα και μας στείλετε μηνύματα πρωί-πρωί ότι παιδιά χαιρόμαστε που ήρθαμε στη Ρόδο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και για το Μάτι Μάτι, παιδιά, είναι τα μαγαζιά που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι ό,τι πρέπει. Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου στα Μάτι Μάτι, τα αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou, στις πιο cool τιμές για να τις απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Λατρίς. Τα φιλιά μας σε όλα τα μαγαζιά Μάτι Μάτι, που όπου και αν πηγαίνουμε τα βρίσκουμε. Είναι πάρα πολύ κόσμο φανατικό πραγματικά με τα Μάτι Μάτι. 69-36-10-10-22 για το τελευταίο ζευγάρι που θα δώσουμε την Παρασκευή.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα τους είναι top, ξέρεις? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Έτσι, top, παιδιά, τώρα τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν.
2: Θα πω και εγώ
0: γρήγορα. Όχι. Θα ήθελα να σας πω, είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7. Θα ήθελα λίγο να σας κάνω να φύγει το μυαλό σας, αν και τέτοια νέα δεν λέμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Έπεσε ο καφές του Γιώργου.
1: Νερό, γούρι, έπεσε γούρι, πάνω στην παλατέζα. Αν αρχίσουμε να χορεύουμε καρσιλαμά σε λίγο, θα γίνει.
0: Τι, έπεσε πάνω στο
1: πάνω μου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έχει 1 τρισεκατομμύριο. Σας το λέω έτσι απλά τώρα το πρωί για να γελάστε λίγο.
1: 1 τρισεκατομμύριο.
0: Είναι ο μόνος, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο. Κάτσε κάτω, Γιώργο. Καθίστε κάτω να κάνουμε. Πρέπει στο νερό και αγώνεστε. Δεν πειράζει.
3: Μα θα πάω να πάρουμε φωτιά.
0: Λοιπόν, Νίκο, θα κάτσεις λίγο κάτω κι εσύ. Ρε, εσείς, καθίστε, κάνουμε λίγο
4: το
0: πλήρες.
4: Ρε, Γρηγόρη μου, μα δεν είναι δυνατόν να σηκωθείτε. Να πάρουμε φωτιά, βάλε. Ναι, πάρτε τα από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk τώρα που η περιουσία του είναι στο 1 τρισεκατομμύριο.
1: Τα πάντα, τι θα μπορούσε να αγοράσει.
0: Θα μπορούσε να αγοράσει 667 Μπουρτς Χαλίφας. Ξέρεις τι είναι ο Μπουρτς Χαλίφας?
5: Είμαι ρεπορτής από τη Χαλκιδική, να μας πεις τι είναι το Μπουρτς Χαλίφα. Το κτίριο στο Ντουμπάι.
0: Ωραία. 1,5 δισεκατομμύριο κάνει το ένα. Μπορεί να πάρει 667 Μπουρτς Χαλίφα.
4: Και τι θα τα κάνει?
1: Τίποτα, το νοικιάζει και παίρνει τα μηνιάτικα.
0: Επίσης μπορεί να πάρει τη Φόρμουλα 1, το MotoGP, το WWE και το UFC. 69 δισεκατομμύρια κάνουν όλα αυτά. Αυτά τα αθλήματα, η Φόρμουλα 1.
4: Τι νόημα έχει να τα πάρει? Μετά τι θα παίζει μόνο του?
0: Μπορεί να πάρει επίσης Netflix, Disney, Coca-Cola, 969 δισεκατομμύρια.
1: Γιατί πουλάνε την Coca-Cola?
0: Λέρε, βλάκα, πόση αξία του ανόητε. Μπορεί να πάρει τη Louis Vuitton, την Dior και τη Louis Vuitton αν θέλει. Που έχουν
1: και
0: όλα
1: τις σάντες ή μόνο το brand?
0: Όλα ρε φίλε. Τι σάντες βρε ανόητε, το brand βρε, τι λέει?
4: Είναι ικανός εν τω μεταξύ να βάλει τη μούρη του πάνω.
0: 282 δισεκατομμύρια κάνουν όλα αυτά. Επίσης όλα τα bitcoin στη σημερινή τιμή. Μπορεί να τα αγοράσει με
1: όλα τα
0: δισεκατομμύριο, βεβαίως. Επίσης κάθε διάσημη μάρκα αυτοκινήτων μπορεί να αγοράσει που έχουν κόστος όλα μαζί 542 δισεκατομμύρια.
1: Κατάλαβες γιατί είχε όνειρο του να πάει στον Άρη. Τι να κάνει άλλο?
0: Καταλάβατε λοιπόν, παιδιά. Και αυτή είναι η ιστορία. Ότι σηκώνεται ο άνθρωπος αυτός και έχει φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο.
4: Όχι, τώρα... εγώ σκέφτομαι αν πάρει το Netflix, θα μας βάζει τις ταινίες μόνο που θέλει αυτό.
0: Εγώ θα σας κάνω να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Τελικά πιστεύετε ότι τα χρήματα φέρουν ευτυχία?
6: Όχι, εγώ δεν το βλέπω πολύ χαρούμενο.
1: Καλέ, μια χαρά ευτυχία φέρουνε. Αφήστε τώρα. Εννοείται. Δώσουμε με ένα πολλά λεφτά και θα δεις πως ευτυχισμένος θα είμαι.
6: Πολύ χαρούμενος αυτός. Αυτός με τα λεφτά κάτι παθαίνει.
1: Πρόσεξε όμως.
4: Δεν τον είδες πως μπήκε μέσα.
1: Πρόσεξε όμως. Μαζί με τα πολλά λεφτά είναι και υγεία, έτσι. Δηλαδή αν είχα να επιλέξω την υγεία θα διάλεγα. Μετά την υγεία όμως
5: Τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Πες να τσούλα μου.
2: Συμφωνώ.
0: Μπορώ να πω ότι τα πολλά λεφτά φέρνουν
2: όχι
0: την ευτυχία.
2: Πολλά, όχι τα πολλά. Τα κανονικά. Εγώ τόσο πολλά που έχει ο Έλλον δεν θα τα ήθελα.
5: Πολύ άσε μας μωρέ.
1: Είναι ευθύνη.
2: Με την καμία.
5: Γρηγόρη, φόρο πληρώνει αυτός.
0: Φόρο.
5: Ναι.
2: Είναι ο φόρος ο ίδιος.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν πληρώνει φόρο. Πάντως κάθε φορά που κάνω συζητήσεις έτσι με πάρα πολύ κόσμο, πάλι χθες λέγαμε ότι επειδή η φορολογία στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα λίγο απίθανο, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή φόρος
1: πάρα πολύ.
0: Τι θες δεν να με τρομάζεις κάθε φορά.
2: Γυρνάς και μιλάς στο Παναγί.
0: Γιατί θα, τι είμαι.
5: Γιατί θα μιλάμε έτσι μόνο τώρα.
1: Έτσι θα μιλάμε τώρα. Κοίτα πώς μιλάω εγώ. Το έχω βάλει στο φρονιμίτσι.
2: Γιατί δεν κάνεις στο κρεβάτι να ξαπλώσετε να τα πείτε δυο σας.
5: Να σου πω Γρηγόρη.
0: Έλα.
5: Γιατί φέραμε αυτά τα μικρόφωνα και δεν φέραμε τα άλλα ρε Νίκο.
1: Γιατί με αυτά είσαι σαν την πόλη πάνω είσαι.
5: Πραγματικά σαν το Λευτέρη Πανταζή είμαι ρε μάλλον με αυτό το μικρόφωνο. Τι μικρόφωνο είναι αυτό.
2: Τι ήταν αυτό με το Λευτέρη Πανταζή που θέλει να παίξει στις Βάκχες. Και τελικά δεν έπαιξε.
1: Ναι, θα έκανε το Βάτραχο. Τι ωραίο που θα ήταν.
2: Γιατί δεν έπαιξε.
5: Γρηγόρη, συγγνώμη, το σαν σήμερα θα το πει.
1: Ρεβίτ, ρεβίτ.
0: Ποιο?
2: Το σαν σήμερα.
1: Ξύπνα, Δευτέρα σήμερα.
0: Άσε μας λίγο να ξεκινήσουμε διακοπές. Καλημέρα.
5: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, το είπατε.
0: Είναι αλήθεια.
5: Ναι. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ.
1: Όχι ρόγκες, όχι ρόγκες.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εδώ είμαστε στα 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Η τελευταία εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αν μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας και δεν το γνωρίζετε, έτσι αφήνουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα, αυτά τα 15 ολόκληρα χρόνια, να την κάνουμε από ένα μέρος εκτός Αθήνας, για να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι οι διακοπές ξεκίνησαν και ότι οι διακοπές είναι εδώ. Και πρέπει έστω και λίγες μέρες, λίγο όλοι να ξεκουραστούμε, όσοι μπορούμε βέβαια. Και γιατί υπήρξαν και εποχές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές, έχει συμβεί και αυτό. Και ίσως να συμβαίνει και σε κάποιους ανθρώπους που μας ακούνε, καλή υπομονή, ρε παιδιά. Μέσα από την καρδιά μας. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσουμε και νομίζω ότι θα θέλαμε να το σχολιάσουμε όλοι, όχι για κάποιο λόγο γιατί θέλουμε να ρίξουμε κάτι έτσι λίγο μαύρο στη ζωή μας, αλλά αν πάτε στο αεροδρόμιο γιατί πρέπει να πετάξετε, θέλω να είσαστε έτοιμοι και ειδικά με ελληνική εταιρεία, λέω γενικά, πρέπει να είσαστε έτοιμοι ότι θα καθυστερήσετε.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει?
2: Τι προβλέμα?
0: Λοιπόν, πέρα το ότι εμείς καθυστερήσαμε. Εμείς με κοροϊδεύετε, Γιώργο.
3: Είστε μήνυμα από το πρώτο θέμα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αυτό, μπράβο. Κάπου το διάβαζα στο πρώτο θέμα κι εγώ.
0: Ποιο?
3: Να το κοίτα, να το βρήκα, Γιώργο.
0: Τι μήνυμα από το θέμα? Δεν το ζω εγώ τώρα τόσο καιρό που ταξιδεύω.
1: Eurocontrol. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι. Πού οφείλεται η ταλαιπωρία?
0: Πού οφείλεται? Δεν το διαβάζετε κιόλας, να δείτε λίγο. Πού οφείλετε? Πάντως, όσοι είσαστε έτοιμοι να ταξιδέψετε, να ξέρετε ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Αφήστε τα αυτά τα γρήγορα.
3: Πόσες ώρες είχατε εσείς? 2,5 ώρες
1: τη βάσανο.
0: Φτάσαμε εκεί γιατί πετούσαμε στις 7, στις 5. Μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο στις 8.30-9 παρά και μας είπε ο πιλότος ότι μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο, θα μένουμε 40 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο.
3: Αλήθεια, λες.
2: Αυτό που είπε ήταν αλήθεια. Μείναμε όντως 40 λεπτά.
1: Ήταν τίμιος.
0: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλημα.
2: 9,5 ώρα πετάξαμε.
0: Ναι, 9,5 ώρα από τις 7. Το ζήτημα δεν είναι οι 2,5 ώρες, γιατί αν κάποιος είναι κλειστοφοβικός, τώρα θα μου πεις αν είναι κλειστοφοβικός, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Όχι, αλλά αν λίγο είσαι κλειστοφοβικός και αρχίζει το μυαλό σου να σκέφτεται ότι έχει κλειδωθεί μέσα στο αεροπλάνο και, και δεν πετάς, αλλά είσαι εκεί πέρα μέσα και περιμένεις, αρχίζουν και γίνονται παράξενες σκέψεις στο μυαλό σου. Λέω τώρα εγώ, γιατί πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Δεν συμβαίνουν τόσο πολύ με
2: τις θέσεις
0: του εξωτερικού.
1: Ναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται, λέει, κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στην αυξημένη αέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα αυτό συμβαίνει και στα άλλα αεροδρόμια, συμβαίνει και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες?
1: Όχι, εμείς είμαστε, η Ελλάδα την προσωπεύει, λέει, το 13% του συνόλου των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Γεγονός προκαλεί ντόμινο στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων. Δηλαδή, εμείς είμαστε το 13%, αλλά είναι το ντόμινο, ξεκινάει από εμάς και
2: πάλι εμείς δημιουργούμε.
1: Έχουν πρόβλημα και άλλοι μετά.
0: Άρα υπάρχει ένα 87% που γίνεται κάπου αλλού. Μάλιστα. Ας μείνουμε στο αποτέλεσμα ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Νίκο, εσύ που ήρθες με το καράβι από την Αθήνα. Συγγνώμη, το
2: πόσες
0: ξέρω
2: αυτό, ώρες?
0: Γιατί είναι και αυτό μια λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που παίρνουν το καράβι από την Αθήνα για να φτάσουν στη Ρόδο. Εντάξει, πόσες ώρες το κάνετε σε αυτό το πράγμα?
4: 11
0: ώρες. Τι ώρα ξεκίνησε το καράβι για να φύγει από την Αθήνα? 6 ώρα το απόγευμα. Έπεσε, κοιμήθηκε τι ώρα, ας πούμε?
4: 9
0: η ώρα που σου είναι εύκολο εσένα. Και φτάσατε τι ώρα?
4: 7
0: η ώρα το πρωί ήσασταν εδώ. 13 ώρες. Άρα λοιπόν ξεκινήσατε 6 ώρα το απόγευμα, φτάσατε στις 7 το πρωί και κοιμηθήκατε σε μια ώρα καμπινούλα και σηκωθήκατε εδώ. Ωραία.
4: Πένα.
0: Φαγάκι. Φαγάκι ωραίο.
4: Το
0: μέσα στο.
3: Μέσα στο. Νίκο, κούνησε καθόλου? Είχε καθόλου μποφόρ? Τίποτα, ε.
0: Δηλαδή,
2: και με το αυτοκινητάκι του και μια χαρά.
0: Αυτά τις γραμμές έχει καθόλου ψυχαγωγία μέσα σε αυτό το καράβι? Τι ψυχαγωγία μπορεί να έχει? Τι ψυχαγωγία είναι, μπάλα?
2: Παίζει. Τι μπάλα, δηλαδή εγώ θα δω μπάλα.
0: Τηλεόραση εννοείς? Μάλιστα.
4: Μετά
0: είχε
4: δύο κλόν
0: που πηγαίνουν ερχόντουσαν.
4: Αλήθεια, λες, έχει κλόν? Όχι, ρε, τι να έχει
2: κλόν? Αμάν, βρε.
0: Μην το λες, κλόν γεμάτο είναι παντού.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Νιανός.
2: Και δεν την κοιτάει η δικιά σου, Παναγίτης
0: Ζωζάτης. Γιώργος Νιανός.
3: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης μαζί με τον Γιώργο το Δεσίλα εκεί στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πούμε και μια καλημέρα στο Οπερά. Έτσι, να σταματήσετε το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 εκεί στη Νέα Ιωνία με το τεράστιο πάρκινγκ. Με τα πίθανα γλυκά. Ένα συγκλονιστικό ακόμη Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ωραία παγωτά. Με γλυκά που φτιάχνουν μόνο για εσάς για το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια για όλα αυτά τα viral φρούτα που γίνεται χαμός. Και βέβαια όλα αυτά τα γλυκά που δημιουργούν που ούτε καν φαντάζεστε τι θα δοκιμάσετε. Απίθανες καταστάσεις στη νούμερο 1 θέση στα ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, αλλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους πραγματικά η καρδιά τους χτυπάει με το Οπερά. Άνθρωποι που ήρθαν από πολύ μακριά για να δοκιμάσουν, μείναν άναυδοι με το αποτέλεσμα. Συγκλονιστικό. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε. Κάντε μια στάση γρήγορα να πιείτε τον καφέ σας ή να φάτε το πρωινό σας. 6936 10 10 22. Παρακαλώ, στείλτε και ένα μήνυμα για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα από το Οπερά. Έτσι για να πάτε σήμερα στο σπίτι και να τους γλυκάνετε όλους.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπεις στο nation.stoichman.gr. 21 Plus. Υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
0: Λοιπόν, 6 Ιουλίου σήμερα, τι έγινε χθες, ποιος κέρδισε στο Your Face Ones Family, ποιος πήρε τον τελικό?
1: Η δικιά σου.
0: Η Κατσαφάδου.
1: Η Κατσαφάδου.
0: Άρε γούρι που της έφερα.
3: Η Δήμητρα.
1: Πάλι στον εαυτό του το γύρισε.
4: Από την εποχή της Κατσαρόλας προετοιμαζόμουν.
1: Εσύ της έφερες γούρι, ήσουν εσύ στον τελικό.
0: Εγώ της έφερα που την πήγα εκεί πέρα και την πήγα.
3: Η Λαβιέρος κέρδισε.
0: Ρε γύρι. Η Κατσαφάδου, η Μαριλού.
4: Καταπληκτική, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Η Μαριλού, η Κατσαφάδου, βέβαια. Από τότε που πήγα και την ακούμπησα, μετά πήρε όλες τις νίκες της φίλης σε ρίνη. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
3: Ηθοποιός είναι η Μαριλού Κατσαφάδου.
1: Μα βλέπεις πώς θα γυρνάει όλο
0: στο τραπέζι. Ρε, άστο και εσύ τώρα να κρίνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ εκείνο.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν χθες γιατί δεν το είδα.
1: Δεν το είδα, μου το είχαν πει.
2: Και με σένα πάνω.
0: Βρε, εσύ δεν είμαι πολύ ότι τη βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Και αποκοιμήθηκα στο τέλος.
0: Αυτό που είδες. Έχει παίξει με όσο είδε. Έπαιξε χθε. Όσο είδε.
1: Δεν την είδα
0: χθε. Να ήταν εξαναβολή. Δεν βλέπω Your Face όταν μιλήσει.
2: Κανονίστε λόγω μπάλα να μην το παίξανε χθε.
1: Δεν το είδε κανένα.
0: Όχι, όχι. Εσύ δεν μου ότι βλέπεις.
2: Μόλις έγινε spoiler για τον τελικό.
1: Παναγή, πες.
3: Τίποτα, ήρθε και εγκωμένησε με αυτό που κάνει τις πισίνες έξω μετά.
0: Κάτσε, το χάσε.
2: Τον πισινό.
1: Μετά βγήκαμε.
0: Πού πήγατε?
1: Στο δωμάτιο του Παναγή.
3: Και εγκωμένησε με τον πισινά.
1: Τον Καλούδι.
3: Και εγκωμένησε με τον πισινά.
2: Με τον πισινά το βράδυ, με τον Κυπρό το πρωί.
3: Ναι.
0: Ποιο παιδί μου, ρε.
3: Το πισινά.
2: Εντάξει, είναι κάποιοι ρε φίλε, τους τα έχει δώσει όλα.
0: Τώρα σοβαρά.
1: Να έρθει και να αρχίσει να μου πιάσει την μπάρλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα συγχαρητήρια στη Μαριλού.
3: Ήταν εξαιρετική που... εχθές, παιδιά, η κοπέλα η Μαριάντα Πιερίδη. Εξαιρετική.
0: Μα εξαιρετική ήταν η Μαριάντα από την πρώτη μέρα. Η Μαριάντα,
3: εντάξει, επειδή την ακούμπησες κι αυτή.
0: Έδωσε ένα άλλο. Δεν την ακούμπησε τη Μαριάντα.
2: Ποιος την ακούμπησε τη Μαριάντα.
0: Έδωσε ένα άλλο. Ποιος ακούμπησε τη Μαριάντα. Εγώ ακούμπησα μόνο τη Μαριλού.
2: Μπορεί να δεν πειράζει.
0: Και άλλη κοπέλα. Εγώ, ας πούμε, με ένα πράγμα που μου φάνηκε έτσι λίγο παράξενο ήταν που δεν πήγε στο τελικό η μελαχρινή κοπέλα. Δεν πήγε, δεν φάνηκε παράξενο. Έχει να κάνει με τη βαθμολογία.
1: Ναι, αλλά όλοι τραγουδίσαν.
0: Πώς τη λέγανε μωρέ αυτή την κοπέλα με τη μελαχρινή.
1: Αμάντρε, Γρηγόρη μου, πώς το λένε τον ένα, πώς το λένε τον άλλο. Δεν έχω πιει καφέ.
0: Πώς τη λένε την κοπέλα την τραγουδίστρια που ήταν η μελαχρινή. Πώς? Όχι η Ντρακέιν.
2: Όχι η Ντρακέιν.
0: Η άλλη μελαχρινή που τραγουδάει.
2: Η Εύη Κουρκουβίνη.
0: Πώς?
1: Να τη στείλουμε ένα διακοφλί.
0: Αυτή είναι.
1: Όχι, η Κουλκουβίνη είναι αυτή που βρήκαμε στο αεροδρόμιο.
0: Ρε με δουλεύετε, δεν μπορεί να μου πείτε πώς λέγεται η κοπέλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμάρε Νάντσι, χθες το έβλεπες. Αμάρε παιδάκι μου.
2: Πώς τη λέει την κοπέλα, ρε.
3: Ποια ρε παιδιά,
1: παιδιά. Η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη.
2: Χατζημινά.
1: Η Χατζημινά.
0: Η Χατζημινά. Άλλο επίση ταλέντο φοβερό.
2: Δεν ξέρω τι φατσικά. Τα ονόματα όμω τα ξέρω για κάποιο λόγο.
0: Ήταν στο τελικό ενώ πήρε τρεις νίκες. Ναι. Οι περισσότερες νίκες που έχει πάρει ήταν η κοπέλα με τρεις νίκες. Αλλά επειδή δεν είχε καλή βαθμολογία όταν δεν έπαιρνε τις νίκες.
2: Δεν πήρε ένα τηλέφωνο Τραμπ να τη βάλει πάλι μέσα. Είδε τι έκανε με τον Ινφαντίνο.
0: Τι έκανε ο Τραμπ.
2: Έφαγε κόκκινη κάρτα ο Μπάλογκαν, πώς λέγεται εκεί πέρα της Αμερικής, και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Λέει και του λέει: μην ακύρωσε την κόκκινη και την ακυρώσανε. Αυτά, αυτό το Μουντιάλ θέλουμε.
0: Ακύρωσε την
2: εγώ αυτό θέλουμε. Να, αυτά μου αρέσουν σοφά με αυτά. Ναι.
0: Πήρε ο Τραμπ και ακύρωσε την
2: κόκκινη. Πήρε ο Τραμπ, λέει: Ινφαντίνο, τι είναι, αίμα. Μπε στο ξεκόλα, έχουμε φτάσει τόσο 16 πρώτη φορά η Αμερική. Μην κάνει
0: τέτοια. Πιστεύει αυτό τώρα.
2: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Καλά.
2: Φουλ.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται ο Ερντογάν δίπλα εκεί στην Τουρκία για την ευρύ με τον ΝΑΤΟ και δεν θα έρθει σε εμάς καθόλου, μου και πάλι μας δείχνει ένα.
2: Δίπλα είναι.
0: Άσε μην τα σχολιάσουμε τώρα τα πολιτικά.
2: Δεν μπορούσε να έρθει την Κιλφόλ που την είχε κινήσει παλιά.
0: Εντάξει, τώρα μην το σχολιάσουμε τώρα γιατί δεν έρχεται.
2: Λοιπόν, σχολιάσε και...
3: Μα θα έρθει, λέει η Κιλφόλ, ναι. Είχε πει ότι θα έρθει, θα έχει επίσκεψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα έρθει. Ναι, ναι, ναι, θα έρθει, ναι, θα έρθει. Όταν βγάλει καινούργιο δίσκο Αργυρός. Φαντάζεσαι στην παρουσίαση του κυρίου. Ο Τραμπ. Ε, στο Πλατινίδιο,
2: ναι. Make campaigns great again.
0: Τι σου κανόνισα εγώ, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
5: Κάτσε που θέλω εγώ αεράκι.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και η σημερινή ημέρα λοιπόν θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, οι βοριάδες έχουν πέσει σταδιακά μέχρι και το μεσημέρι. Θα αγγίζουν το πολύ τα 4 με 5 πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ με βαθμία περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και όχι μόνο, άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια, θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη θα έχει λίγο περισσότερα σύννεφα, μάλιστα αυτά δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα πολύ ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή ή άνεμη και η θερμοκρασία. Σε μικρή περαιτέρω πτώση θα έχουμε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη θα κυλήσει με λίγο πιο άστατο καιρό, με κάποιες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Η Παρασκευή φαίνεται ότι θα κυλήσει επίσης με καλό καιρό και μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι εκτός από τη θαλάσσια αύρα που θα πνέει γύρω στα 4 με 5 μποφόρ στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται το Σάββατο ηλιοφάνεια και την Κυριακή με μια μικρή άνοδο, κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής, όπου η θερμοκρασία δεν αποκλείεται τοπικά στην Αττική να αγγίξει και τους 35, ίσως ακόμη και τοπικά και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ναι, τώρα και όλοι καλά.
8: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι.
6: Πρωινό σφαίρα 102.

0: λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα αμέσως μετά, τώρα δηλαδή σε λίγο, που έχει να κάνει με ελληνικά ονόματα, αλλά λίγο θα γιατί μαλώναμε για το ελληνικό όνομα του Παναγίου που θέλει να δώσει το μωρό που τον είπε Λεοντόκαρδο, πώς είπαμε.
1: Άντε πάλι.
0: Πώς είπαμε.
1: Προσπάθησα να το θυμηθώ.
2: Λέοναρντ.
0: Λέανδρο. Με το Λέανδρο και θα δεις ποια είναι τα hot ελληνικά ονόματα που υπάρχουν και τι συμβαίνει με τα ελληνικά. Δηλαδή ένα άρθρο συγκλονιστικό.
1: Τι έχουν αλλάξει, ε.
0: Θα το δεις και θα σου κάνει φοβερή εντύπωση και τη γενιτέα, θα σου διαβάσω ακριβώς πώς είναι όλο το άρθρο. Πριν όμως να πούμε, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε, αυτή η εβδομάδα, πέρα από τον καναπέ από την Effort Design των 8.500 ευρώ, πέρα από τα γυαλιά μάτι-μάτι που έχουμε να κληρώσουμε εμείς την Παρασκευή. Βέβαια, αυτός ο καναπές 8.500 ευρώ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν ποτέ στο ραδιόφωνο. Και ευχαριστούμε την Effort Design που πάντα κυριολεκτικά εκπλήσει, ταράσει τα νερά, τα λιμνάζοντα και έχει κάνει αυτή τη μοναδική ιστορία στην Ελλάδα. Αλλά να πω ότι έχουμε και τον Hydrosolar, αυτό το καταπληκτικό ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Hydrospiral, που 40 ολόκληρα χρόνια η Hydrospiral ουσιαστικά βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό μας θεωρούν και θεωρούν την Hydrospiral μία από τις καλύτερες εταιρείες σε όλα τα πράγματα και με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες είναι κυριολεκτικά σαν να αγοράζετε τη Lamborghini των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Αν νομίζετε ότι όλοι μοιάζουν επειδή έχουν αυτό το καζάνι πάνω-πάνω και από κάτω το γυαλί, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και αν πραγματικά έχετε κάποιο
1: τρόπο. Γρηγόρη, μου μάθατε, λέγεται boiler το ένα. Και καθρέφτη στο άλλο.
0: Ζάνε και γυαλί το λένε.
3: Εγώ πάντως θα ήθελα από την Hydrospiral.
1: Ναι.
3: Επειδή ας πούμε διάβαζα ένα άρθρο τώρα τελευταία και έλεγε ότι όταν φεύγουμε διακοπές πρέπει να σκεπάζουμε π.χ. τον καθρέφτη.
1: Ισχύει.
3: Θα ήθελα να μας δώσουν 5 tips.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι στο σπίτι.
3: Αν λείπεις 10 μέρες
1: και
3: δεν το χρησιμοποιείς, γιατί εμένα ας πούμε έχει τύχει να σκάσει π.χ. τον boiler. Εντάξει, ήταν πολύ καιρό.
0: Συγγνώμη, παιδιά, περιμένετε λίγο τώρα. Αυτό που λες είναι σοβαρό. Περιμένετε. Έχεις πει εσύ ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω πει εγώ ποτέ. Δεν το λένε οι εταιρείες. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Αυτό εννοείς και ότι πολλοί το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δηλαδή, όταν φεύγουν από το σπίτι, ανεβαίνουν πάνω στη
1: σκεπή. Και σκεπάζουν με ένα μουσαμά τους καθρέφτες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, παιδιά.
2: Να σβάσουμε ένα κυλίμι.
1: Ναι.
0: Εσύ που έχεις σχέση.
3: Εγώ θα ήθελα από την Hydrospiral να μας δώσουν 5 tips σε σχέση με τους ηλιακούς. Τι κάνουμε, πώς συντηρούμε.
0: Συγγνώμη, πώς θα ανέβω εγώ πάνω στη σκεπή μόνος μου να πάω να κάνω.
3: Γρηγόρη, πολλοί το έχουν στην ταράτσα.
0: Αν το έχω στη σκεπή.
3: Πάλι υπάρχει τρόπος.
0: Να ανέβω στη σκεπή.
1: Πάντως, παιδιά, θα σας πω κάτι. Δεν το λένε οι εταιρείες αυτό. Σκεπάστε τους καθρέφτες των ηλιακών. Καμία εταιρεία δεν το έχει πει. Μόνοι μας πάνω.
0: Άρα, μήπως είναι μπουρδα.
3: Γι' αυτό λέω. Επειδή διάβαζε ένα άρθρο σε σχέση με αυτό.
0: Μπορούμε να ρωτήσουμε και σήμερα και τώρα πριν τελειώσει η εκπομπή να το μάθουμε. Πριν τελειώσει η εκπομπή θα σας πούμε τι συμβαίνει.
3: Αν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα ή τι πρέπει να κάνουμε για να συντηρούνται πιο σωστά.
2: Μια και να πάρεις ρώτα και για το κοκόρι, για τα θεμέλια.
0: Βεβαίως. Και να πούμε, παιδιά, μην ξεχνάτε, Hydrosolar από την Hydrospiral και αξίς που κάνετε και ουσιαστικά χονδρική, ψάξτε να βρείτε την Hydrospiral, 40 χρόνια, σαρώνει κυριολεκτικά, μεγάλη τιμή και χαρά που έχουμε την Hydrospiral στην Ελλάδα. 6936-10-10-22, γράψτε Hydrosolar, ονοματεπώνυμο για τον υλικό θερμοσύμφωνα τη Παρασκευή που θα κληρώσουμε.
4: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο. Ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
3: Και φυσικά το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με τους αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Γιώργο, παρακαλώ. Παρακαλώ και εσύ, Παναγία.
1: Είναι 8 και 1, γιατί θα το πεις τώρα.
0: Είναι 8 και 1.
1: Ναι,
0: κάνε τρέλα.
1: Βέβαια.
0: Όχι, θα το πω λίγο και μετά, γιατί δεν σε πειράζει.
1: Γιατί οι αναμεταδότες μας έχουν βγει σε break τώρα. Δεν μας ακούνε.
3: Είμαστε κι εμείς αναμεταδότες τώρα.
2: Σωστά.
0: Βέβαια. Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να το πω. Καλά, κρίση.
1: Τι έπρεπε να αλλάξουν τα break τους. Έλα, πήγαινε σε διαφημίσεις.
0: Είναι
1: μετά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να διαβάσω.
1: Δηλαδή για 5 λεπτά δεν μπορείς να το καθυστερήσεις.
0: Γιατί θα είναι στα αγγλικά. Εγώ θα το διαβάζω στα αγγλικά.
1: Εδώ σε να τα ακούσουν και αναμεταδότες τέτοιο πράγμα, μην το χάσουνε.
0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο στην. Γελάς, βρε, ανόητε, βρε.
1: Λοιπόν, τόσους τουρίστες έχουμε, ρε Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, 25 powerful Greek boy names.
2: Boy names.
0: Πες το λίγο, Παναγιώτη, τι είπα.
1: 25 powerball.
0: Powerful, βρε, βλάκα. Τι powerful,
1: powerful.
3: Πάλι στο φαγητό έχει το μυαλό του.
0: Μην με πρίξεις, μπορείτε να το πεις.
1: Δεν ξέρω.
0: 25 powerful.
2: Δυνατά, ρε, δυναμικά ονόματα.
0: Δυναμικά Greek boy names. Names with a strength.
1: Ωραία.
0: Τι είναι, ρε, τι ωραία.
3: Το κατάλαβα.
1: Με σθένος.
3: Δύναμη.
2: Strength, δύναμη.
0: Δύναμη.
1: Ναι.
0: History.
1: Ιστορία.
0: And meaning.
1: Meaning.
0: Με νόημα, ρε.
1: Με νόημα.
4: Meaning, ποιος είναι.
0: Και. Meaning. Ναι, και a Greek name is more than name.
4: Ακριβώς.
0: It's a legacy of history, faith, strength and tradition. Ναι. Πες το Παναγία, θα να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Έχει, είναι με ονόματα με ιστορία, τοπικά ονόματα, legacy. Παραδοσιακά.
0: It's a legacy.
4: Τι να είναι, λέει.
0: Μην τα λες, ρε Νάνση. It's a
1: ξέρω
0: legacy.
1: Εγώ, έχω πολλές κληρονομιές.
0: Ναι. Faith.
1: Faith.
3: Faith.
4: Faith, ζευγάρι.
1: Faith. θρησκεία.
3: Πίστη, βρε μαλάκα.
1: Πίστη, βρε μαλάκα. Πες το μου.
3: Αμάν, βρε,
1: μα τι μου στραβοκοπιέσαι πρωί-πρωί.
3: Κάνω σταυρό να καταλάβεις πίστη.
0: Κάνει σταυρό και ο άλλος νομίζει ότι έχει τίποτα από πίσω. Ότι πέφτει κάτι από τον ταβάνι. Αυτός έχει τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο.
4: Πάρτον.
5: Πάμε σε βέη και θόμαστε.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
6: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
7: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
6: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
7: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
6: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
7: Όταν σε κοιτά.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
20: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
21: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
22: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
28: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
28: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
29: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
31: Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, 6 του μηνός, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Εδώ είναι το πρωινό στη Ρόδο για την τελική εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία στροφή τη σεζόν 2025-2026. Που πραγματικά πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έχει συμβεί για αυτή τη χρονιά, για τις πρωτιές που δώσατε σε αυτή την εκπομπή και για πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα που μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν και πραγματικά δεν σας ενδιαφέρουν. Το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νούμερα, με τις ακριβωτικότητες και όλα αυτά. Αλλά εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στις εισαγωγικά να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μία χρονιά για αυτό το θαύμα που κυριολεκτικά συμβαίνει με τη βοήθειά σας στο ελληνικό ραδιόφωνο και εμείς προσπαθούμε κυριολεκτικά, αφού κλείνουμε 15 ολόκληρα χρόνια από το Σεπτέμβριο, να είμαστε εδώ πιστοί, πρωινοί και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας να το ξεπερνάμε μαραία μαζί σας στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν ξέρω, ο Βαλάντης στέλνει, προσπαθεί να στείλει κάποια μηνύματα. Νίκο, πού πας? Εντάξει, βρε γόρι μου, τρέχεις μέσα στο δωμάτιο, μα είστε χαζί, μαλακά, όλοι. Τι γίνεται εδώ? Παρακαλώ, Βαλάντης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Μέρα αυτού και αγκαβατούν, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Έλα, μ' ακούς?
0: Έλα, καλημέρα, είμαστε.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, είμαστε Ρόδο.
5: Καλά είστε, εγώ είμαι στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία.
5: Είμαι στο Μονακό, ναι, στο Μονακό.
7: Πήρες την τσάντα εσύ, πήρες, μόνο αυτό πες μου, πήρες εσύ την τσάντα του Γάλλου?
5: Όχι, εγώ είμαι ο Ανδρή Ματίας Λεμπεφ. Έτσι με λένε, με αυτό το διαβατήριο μπήκα μέσα. Έτσι και χωράξει.
7: Σιγά μην είσαι και ο Τουλούζ Λοτρέκ.
5: Ποιος είναι αυτός ο Τρελέκ, πώς τον είπε? Πέρασε πάντων, είμαι εδώ πέρα, αλλά την ξέρω.
7: Τι έχεις κάνει, πες μου πραγματικά. Πέρασε ο άνθρωπος, έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης. Έφτασε στην Αγία Σωτήρα και τον καταστρέψατε.
5: Έκανε λάθος τροφή. Φταίω εγώ τώρα, τα παιδιά ήταν εκεί έτοιμα. Εμείς έχουμε πάντα αντικλεπτικά συστήματα εκεί πέρα. Μην μπει κανένας Γάλλος, κανένας Ισπανός, κανένας Τούρκος, δεν ξέρω. Μην προσέχουμε γενικά τα νότα μας. Έτσι. Τι κάνει? Πού φυλάτε τα νότα, τι κάνει? Πού είστε, τι κάνετε εσείς, καλά είστε?
0: Πέ μας την κίνηση, ρε Παλαντάκο μου, λίγο να δούμε τι γίνεται.
5: Έχει κίνηση πολύ εθνικιά εδώ πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Έτσι όλο αυτό από το Μενίδη πάνω εκεί πέρα που είναι και οι αρχές τώρα πάνω ψάχνουν να διερευνήσουν την κατάσταση. Μέχρι κάτω στο Περιστέρι είναι πυγμένη όλη η εθνική οδός. Έχει κίνηση εκεί στην έξοδο για περιφερειακά Ημιτού. Έχει κίνηση λίγο κάτω στην παραλιακή. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι χαμός τώρα, ο κόσμος ταξιδεύει, φεύγει, πάει διακοπές. Και έχει και πολλή κίνηση κάτω να το γυρίσω λίγο, να γυρίσω λίγο τα GPS μου εδώ πέρα. Από το τέτοιο, πώς το λένε, από το Δαφνί μέχρι κάτω εκεί πέρα στο, πώς το λένε, στον Σκαραμαγκά είναι πυγμένα τα πράγματα. Μην πάτε από εκεί καθόλου. Τέλος πάντων, θα σας την πω εγώ την κίνηση, θα σας τη λέω, θα γυρίσω κάποια στιγμή, θα γυρίσω. Γιατί δεν έχω και βίζα.
0: Ρε φίλε μου, τι να σου πω.
5: Τώρα ποδηλάτε τώρα αυτή, θα την πω εγώ την κίνηση, θα σας τη λέω, θα γυρίσω κάποια στιγμή, θα γυρίσω. Γιατί δεν έχω και βίζα.
0: Ρε φίλε μου, τι να σου πω.

0: Λοιπόν, σας χρωστάω και αυτά τα ελληνικά ονόματα που σας υποσχέθηκα και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τα 25 powerful Greek boy names.
1: Θες να τα πεις τώρα?
0: Όχι, θα τα πω τώρα γιατί έχεις τα ζώδια, οπότε θα πάνε μετά πάρα πολύ. Τα 25 ελληνικά ονόματα που σαρώνουν παγκοσμίως και που θεωρούνται τα πιο δυνατά ονόματα ελληνικά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα. Πριν να πούμε μια καλημέρα, να πούμε βέβαια και στον Ανδριόπουλο καλημέρα. Στον Ανδριόπουλο με τα υπέροχα κρέατα. Στον Ανδριόπουλο που πραγματικά είναι δίπλα σας πάντα σε ό,τι χρειάζεστε με τα 7 καταστήματα σε όλο του νομού Αττικής από το 1983. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για καλύτερες καταστάσεις μέσα στα μαγαζιά. Να θυμάστε ότι με αγόρες άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν και να θυμάστε ότι κάθε μέρα δίνει κυριολεκτικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια ελληνική οικογένεια. Κυριολεκτικά βράβευση κοινωνική. Η οικογένεια Ανδριόπουλου είναι μια οικογένεια που πραγματικά χρειάζεται φίλημα και παίρνει χιλιάδες φιλιά και χιλιάδες ευχές από τους ακροατές του Σφαίρα. Διότι είναι συγκλονιστική. Μπράβο σας. Μπράβο στην οικογένεια Ανδριόπουλου που ανταποδίδει την αγάπη τόσων ετών από τον κόσμο που την έχουν τόσο ψηλά σε αυτά τα μάρκετ κρεάτων. Λοιπόν, να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνουν. 69-36-10-10-22. Κάθε μέρα και αυτή την εβδομάδα θα κληρώνουμε ένα καλάθι γεματοκρέατα από τον Ανδριόπουλο. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος και καλή τύχη στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
2: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, πολύ καλά το άκουσες. Στα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
3: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση, αστάρι και χρώμα 2-1, Βέχρο και τελείωσες.
2: Και κάθε... Έλα. Έλα, γιατί.
0: Θα αναγγίσω, βαρέψου.
2: Έλα.
0: Κυρίες και κύριοι, τα ζώδια της ημέρας με την Άνση Αντωνίου που τα περιμένετε. Να θα κάνεις λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ, σήμερα. Σε ευχαριστώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.

Ρίχτω το τραγούδι Γιώργο και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα δεν θα κάνουμε live στο TikTok γιατί τα ζώδια θα τα βλέπω από το κινητό μου. Παρέα με την υπέροχη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου. Έτσι θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Την Κατερίνα από ό,τι έχω καταλάβει θα την πετύχετε σε διάφορες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο, σε σένα που ετοιμάζεσαι να πας διακοπές, σε σένα που είσαι στη δουλειά σου, σε σένα που είσαι στο σπίτι σου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για σας.

Ξεκινάω με τους κρυούς. Κινηθείτε με μέτρο και λογική, χωρίς ρίσκα, καθώς τα εργασιακά προβλήματα θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μην παρασυρθείτε σε υπερβολές αυτή την περίοδο που είστε ευάλωτοι. Χειριστείτε προσεκτικά τις επενδύσεις σας και αποφύγετε να είστε βιαστικοί ή παρορμητικοί. Δεν θέλουμε καθόλου βιασύνες.

παιδιά, για να δω, Γιώργο. Μη βιαστείτε να κάνετε πράξη διάφορα πράγματα, ασάφειες ή περιπλοκές στον συναισθηματικό σας τομέα, γιατί έτσι δεν θα αποφύγετε τις δυσκολίες και δεν θα βρείτε τις απαιτούμενες λύσεις. Δημιουργήστε νέες στρατηγικές για να έχετε επιτυχή ανάκαμψη των οικονομικών σας. Νέα στρατηγική.

αλλά περνάω και στους δίδυμους και πάμε σε αλλαγή, Γιώργο. Παρόλο που δεν περνάτε την ωραιότερη εποχή της ζωής σας, η πιθανότητα να βρείτε μία άκρη τόσο στα οικονομικά σας όσο και στα προσωπικά σας θέματα υπάρχει να τη βρείτε. Εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει, τακτοποιήστε θέματα που αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες. Πάμε να τα λύσουμε τα θεματάκια μας τα οικονομικά. Και περνάω στα καρκινάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και λέει, κινηθείτε με μεθοδικότητα και υπομονή, επαναλαμβάνοντας τις προσπάθειές σας μέχρι να πέσουν τα εμπόδια και μη σας πιάνει πείσμα και απελπισία επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλετε άμεσα. Μη χαλάτε την ψυχική ισορροπία σας στηριζόμενη σε ρυψοκίνδυνες καταστάσεις. Μην κάνετε ρυψοκίνδυνα πράγματα.

Καλημέρα σε όλους τους άντρες των ονείρων μας και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι σε ανθρώπους που αγαπάτε ή συνεργάζεστε μαζί τους και μη τους επιτίθεστε όταν οι επαγγελματικές ή οι οικογενειακές συνθήκες δυσκολεύουν. Φροντίστε να μην χάσετε την ψυχραιμία σας και πείτε λόγια που θα πληγώσουν και θα είναι δύσκολο να ξεχαστούν. Μη λέτε λόγια γιατί τα λόγια μένουν. Πάμε σε λέγη Γιώργο. Και περνάω στα παρθενάκια μας. Για να απαλλαγείτε από το άγχος, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για να τακτοποιήσετε τα επαγγελματικά και τα οικονομικά προβλήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Διαφυλάξτε τις σχέσεις σας όσο καλύτερα μπορείτε και κινηθείτε μόνο με γνώμονα τη λογική. Λογική για τους παρθένους. Τα ζώδια φυσικά από την Ανταλεούση και την Εσπρέσο. Δώσ' το δυνατά!

Γιώργος Δεσίλας, παιδιά, στο στούντιο του Σφαίρα 102.2 στην Αθήνα. Και Γιώργο, το συνθηματικό μας θα είναι το φιλί που ρίχνω και στον καλούδι για να αλλάζει τραγούδι. Μουά, μουά. Και περνάω στους ζυγούς, αποφύγετε λάθη, πολέμους και ρήξεις στις προσωπικές σας υποθέσεις και ας εντείνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, γιατί θα βγείτε εκτός σε αυτού και θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Νεύρα, επιθετικότητα και γενικά η άσχημη συμπεριφορά δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν το νου σας, ζυγή. Που είσαι τόσο μακριά μου. Καλημέρα στην Αφροδίτη τη Γραμμέλη, τα φιλιά μου και τη δική μου την αγάπη. Καλημέρα και στην Αναστασία.

Έτσι ρε παιδιά, χρωστάμε και κάποιες χάρες στη ζωή μας και μουά περνάω στους Σκορπιούς. Πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήσεις. Το μου το κάνω στο... Το κάνω στο Θεσίλα, πώς θα συνεννοηθώ. Τους θέλω φιλί για να καταλάβει ότι θέλουμε αλλαγή. Δεν μπορώ κάθε φορά, θέλω να είμαι πιο γρήγορη. Έχω και τις ζήλιες του καλούδι. Σκορπιός, πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήκες και δώστε βαρύτητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, τις οποίες έχετε παραμελήσει εδώ και καιρό. Το να κάθεστε άπραγοι δεν οφείλει σε τίποτα. Αποφύγετε να δεσμευτείτε εάν δεν έχετε γνώση των πραγματικών καταστάσεων. Πουθενά δεν έπεσε μέσα σήμερα σε μένα. Δώσ' το δυνατά.

και περνάω στους τοξότες. Μουα, μουα. Ανεχτείτε λίγο το περιβάλλον και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο σας, χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας και χωρίς να πιέσετε ανθρώπους ή καταστάσεις. Μην πιέζετε τους άλλους ή τοξότες, ηρεμήστε λίγο. Για να είστε λίγο όλοι ωφελημένοι, αξιοποιήστε τις ικανότητές σας, αλλά και τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σας. Καλέ, πώς ξεχάστηκα εγώ. Σήμερα έχει γενέθλια η Σοφία Ερκελέ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε, καρκινάκι.

Καλούδι, περνάω στο ζώδιό σου. Εγώ καιρός λοιπόν, προβάλλετε διακριτικά τα προσόντα σας, γιατί η αναγνώριση από τους άλλους έρχεται αυθόρμητα και όχι με το έτσι θέλω. Εκτός αν θέλετε να προκληθούν αντιδράσεις, μη μας προκαλείς. Αντισταθείτε με σθένος σε καταστάσεις που προσπαθούν να σας γυρίσουν στο παρελθόν. Δεν τα θέλουμε το παρελθόν. Μουα μουα. Βλέπεις πως πιάνει. Κοίτα πως τον έχω το δεσίλα. Τσακ τσακ τσακ τσακ. Μη τους ρωτάς.

και περνάω στους υδροχώους. Η πρακτική μορφή των υπαρξιακών ζητημάτων αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις, στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, αλλά δεν θα γίνει τίποτα χωρίς προσπάθεια από μέρους σας. Στηριχτείτε στις ικανότητές σας και μην πιάνεστε από τα μεγάλα λόγια που ακούτε. Λόγια, λόγια, λόγια.

Κατασταλάξτε σε νέες στρατηγικές και μελετήστε τα δεδομένα πριν ενεργήσετε παρορμητικά, ώστε να καταφέρετε να προβείτε με επιτυχία στις αλλαγές που επιθυμείτε. Βρείτε χρόνο τόσο για να ξεκουραστείτε, όσο και για να τακτοποιήσετε τις σκέψεις σας. Βάλτε τα όλα σε μία σειρά και θα τα καταφέρετε. Και φέρετε μας και το λογαριασμό, γιατί

ό,τι θέλετε να σας συμπληρώσουμε. Πάμε γρήγορα σε break. Ερχόμαστε γιατί ο Γρηγόρης έχει να μας πει αυτή την λίστα με τα ονόματα, τα περιζήτητα στο εξωτερικό, τα ελληνικά.

0: σημαίνει και φάμαστε.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Time out για θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έρα! Έρα φωνάζουν εδώ,
1: Γιούργια,
0: έρα
1: κι Γιούργια!
0: Γιούργια! Πώς έγινε εκείνο το τραγούδι?
1: Γιούργια στα παλιούρια.
0: Όχι, το αέρα στα πανιά. Πώς,
1: και Γιούργια στα παλιούρια, είναι αυτό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Και αέρα στα πανιά σας.
0: Λοιπόν, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Πάκρι Σάκρι που και αν μας ακούτε. Πρωινό σφαίρα 102,2 η τελευταία εβδομάδα πριν τον αποχαιρετισμό. Αυτό τον αποχαιρετισμό θα μας στείλει στη 15η χρονιά από τότε που ξεκινήσαμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας που ξεκινήσατε τις διακοπές σας. Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο χωριό με τη γιαγιά και τον παππού και περνάτε υπέροχα και όλοι εσείς που περιμένετε τις άδειες. Βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία και ένα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που γύρισε από την άδεια, παρακαλώ.
2: Τα κορόιδα που πήρανε τον Ιούλιο, λες,
0: Μίλα καλύτερα.
2: Και τον Ιούνιο.
0: Μίλα καλύτερα λίγο.
2: Μα τι τώρα, λέμε τις αλήθειες, Γρηγόρη, εγώ το ψέμα δεν το θέλω.
3: Παναγία, είσαι λίγο οριστικός.
2: Κορόιδα είναι.
0: Έλα, σκάσε.
1: Ναι, που τους χώσανε. Οι παλιοί.
2: Βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και το μέσο.
0: Τώρα κατάλαβα. Στην πραγματικότητα θα είχαμε δίλημα ζωής, αλλά θα κάνουμε το δίλημα ζωής, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Βέβαια, δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνο σήμερα.
3: Γιατί δεν θα πεις τα ονόματα τώρα.
0: Θα τα πω τα ονόματα. Αυτά τα 25 powerful Greek boy names. Θα παρακαλούσα, επειδή είναι αγγλικό το ρεπορτάζ, τη βοήθεια κάποιου που ξέρει αγγλικά για να μου πει πώς φτάνουμε στα 25 πιο δυναμικά ελληνικά ονόματα για αγόρια. Και ίσως επειδή ψάχνετε να βρείτε και ονοματοδοσία για το παιδί σας, πάρα πολλοί κόσμος, αν να χάσουμε να σκεφτούμε κάτι, γράψτε παρακαλώ ή σημειώστε τα ονόματα αυτά.
2: Και ελληνικά ξέρετε, είναι ή ξένα.
0: Ελληνικά είπαμε τα 25.
1: Ελληνικά, το άρθρο είναι αγγλικό.
0: 25 powerful Greek boy names. Και θα ξεκινήσω από τη θέση νούμερο 25. Σε αυτή τη θέση, που είναι από τα πιο δυναμικά, είναι ο Φίλιππος. Τι σημαίνει Φίλιππος?
3: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το
3: σκεφτόμουν και για τον Νικόλα.
0: Φίλιππος, lover of horses.
1: Αυτός που είναι τα άλογα.
0: Πάει τα άλογα.
1: Lover είναι κάτι άλλο.
3: Ερασίς.
0: Έτσι το έχει γραμμένο.
1: Εραστής των αλόγων.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω, δεν πάμε αεραστής.
1: Το θέμα είναι μπροστά ή πίσω, ο Φίλιππος.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα σοβαρά. Φίλιππος, σας αρέσει το όνομα αυτό, Φίλιππος?
3: Εγώ αυτό το όνομα το σκεφτόμουν για τον Νικόλα.
0: Ωραίο όνομα.
3: Και έχει και γιορτή.
1: Πολύ ωραίο το, μόλις μου άλλαξες γνώμη.
0: Πάω, είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα. Από το ύπος, έτσι, φίλος.
3: Είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα. Κάτσε να το,
0: το καταλάβει. Όχι, περιμένετε ρε λίγο. Λοιπόν, Νίκο, λέω, συγγνώμη, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Τι σημαίνει priceless and admirable?
1: Priceless, ανεκτίμητο και θαυμάσιο, θαυμαστό.
0: Θαυμαστό. Ναι. Αντώνης, στη θέση νούμερο 24.
2: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο όνομα το Αντώνης.
0: Ο Αντώνης στη θέση νούμερο 24, το priceless and admirable. Ότι Αντώνης, πώς γίνει, Αντώνη, δεν ξέρω.
2: Αντώνιο.
3: Αντώνης, θα κάνουμε ανάλυση σε όλα.
0: Ρε συνάνε, σταμάτα πια με την ανάλυση, μην ξέρω να πιστεύει τη λέξη.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν την κάνω εγώ την ανάλυση, την κάνει ο...
2: Μίλα πιο ωραία, στην κοπέλα μη φασμία τώρα,
3: Πες του ρε Παναγία.
0: Στη θέση νούμερο 23, βρίσκεται το όνομα που γράφει δίπλα σαν σχολιασμό.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, είναι η γυναίκα μου, μπορούμε να διακόψουμε.
3: Ξυπνήσανε.
0: Σταμάτα λίγο να κάνουμε δουλειά.
1: Έλα, λοιπόν, Παναγιώτη.
0: Στη θέση νούμερο 23 το όνομα και God is gracious. Τι σημαίνει gracious?
1: God is gracious. Ο Θεός είναι gracious, είναι...
3: Grace είναι χάρη. Θεληματικό, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 23 το όνομα είναι Ιωάννης.
3: Πάρα ότι έχει τη χάρη ωραία. Του Θεού.
1: Ιωάννης.
3: Έχει τη χάρη του Θεού.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 22 γράφει για το όνομα αυτό God is with us.
3: Ο Θεός είναι μαζί μας.
0: Μανώλης,
3: Εμμανουήλ.
2: Βέβαια, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εμμανουήλ.
0: Στη θέση νούμερο 21 ανεβαίνουμε για το πιο δυναμικό ελληνικό όνομα. Στη θέση νούμερο 21.
3: Εμένα, παιδιά, το Μάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Κύριε Μάνο μου.
0: Περίμενε λίγο. Savior and Protector. Τι σημαίνει?
3: Savior.
0: Savior το γράφει. Ναι. Savior.
2: Δεν ξέρετε εσείς.
3: Προστατευτικό.
0: Προστατευτικό.
3: Σε σώζει και σε προστατεύει.
0: Είναι, πάμε, ελληνικά
3: Σωτήρης,
0: ονόματα. Σωτήριος.
1: Σωτήρης.
0: Πού το κατάλαβες?
3: Από αυτά που είπες.
0: Σωτήρης. Πάμε στην πρώτη κοσάδα. Στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται το όνομα Κυριάκος. Belonging to the Lord.
2: Έλα, χάλια είναι το όνομα Κυριάκος. Κυριάκος. Έλα τώρα.
3: Δεν και χάλια, αλλά...
2: Χάλια είναι.
3: Ο Σάντις.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 19, ο worker of the earth, αυτός που δουλεύει
1: στη γη.
3: Γιώργος.
0: Πού το ήξερε, δεν άσαι.
3: Είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Τα νύχια μου είναι γεμάτα κοκκινόχωμα.
0: Γιώργος, από το Γιώργος, από εκεί βγαίνει.
2: Είναι πολύ ωραίο όνομα το Γιώργος.
0: Πείτε,
2: να πω μια καλημέρα στον αδερφούλη μου.
0: Τώρα νομίζω ότι ο Φίλιππος έχει κερδίσει τα περισσότερα.
3: Εμένα ο Φίλιππος μου αρέσει.
2: Εμένα ο Μανώλης.
0: Στη θέση νούμερο 18, Παναγιώτης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: All holy and blessed.
3: Blessed.
1: Τι γίνεται.
3: Blessed.
1: Παναγιώτης δεν είναι.
3: Blessed, καλέ.
0: Blessed.
1: Δεν είναι όνομα.
3: Ευλογημένος.
2: Γεια σου, Μπογδακόφτης, που δεν είναι όνομα του Παναγιώτης.
1: Παναγίστε.
0: Ευλογημένο. Παναγιώτη
3: από Παναγία.
0: Σωστά.
1: Παναγιώτη Άκο Διομπύρε.
0: Στη θέση νούμερο 17, Who is like God, με ερωτηματικό.
3: Μιχάλη.
0: Μιχαήλ.
1: Μιχαήλ, εντάξει, οκ. Ωραίο.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 16 βρίσκεται το όνομα Δημήτριος.
3: Ωραίο.
0: Delicated to Demeter.
2: Καλημέρα και στον άλλο μου αδερφούλη.
1: Demeter.
0: Dedicated. Ναι.
1: Αφιερωμένο στη Δήμητρα.
0: Δεν βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Αυτό
0: dedicated.
1: Τις δύο μήτρες δεν κάπως που κάνει λίγο.
0: Στη θέση νούμερο 15 το επόμενο όνομα είναι ο Βασίλης. Royal and Kingly.
2: Ορίστε.
3: Kindly.
0: Άντε δεν με παρατάει να έχει Kindly.
3: Χωρίς να βλέπω καταλαβαίνω τι λες.
0: Με έχει τρελάνει ότι πω.
3: Βασιλικός και Δημήτρος. Άκου
0: τα παρέτσι όπως τα λέω και τελειώσαμε.
2: Το δεύτερο όνομα του παιδιού μου.
3: Όχι, Βασίλης. Είναι το πρώτο όνομα του παιδιού. Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Μα το δεύτερο είναι.
3: Το Λαέρτη.
1: Το πρώτο το
2: χωρίς. Λέανδρος.
3: Αυτό.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 14 τα πιο δυναμικά είναι Σπυρίδων. Strength of spirit.
2: Παπά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το σπυρί μου θυμίζει του αυτονού του φίλου μας.
0: Στη θέση νούμερο 13 το πιο από τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: The Cross. Από το
2: είχε
0: Σταυρό.
2: Και προηγούμενο η Νάντση Σταύρος, αρέσει.
0: Ενώ στη θέση νούμερο, ενώ στη θέση νούμερο 12. Ωραίο. Τι λέει εδώ, άντε αυτό να το πω. Άντε αυτό θέλω να το πω.
1: Για πες το.
2: Για πες.
0: Αυτός τραμπουλάς τη γνώση σου.
3: Ναι, πες να δούμε, θα καταλάβουμε.
0: Surrounded by glory.
3: Surrounded.
1: Surrounded.
0: Τι surrounded, δεν είναι surrounded αυτό, ρε.
3: Surrounded.
0: Δεν είναι surrounded.
2: Είναι SU.
0: Είναι SU.
3: Έτσι γράφεται που έχω πάνω από εμάς στα αγγλικά σου.
2: Δύο. Πες Γρηγόρη μου, εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Μόνο αυτός με καταλαβαίνει, ρε μαλάκα.
3: Για πες, surrounded.
1: Κολέγιο.
2: Πες αγόρι μου, surrounded, ναι.
0: Surrounded by glory.
2: By glory.
3: Από δόξα. Surrounded από δόξα.
0: Τι surrounded από δόξα, τι τους
3: surrounded. Περιγυρισμένος από δόξα.
0: Περιγυρισμένος.
2: Ναι, περάστε.
0: Ο Περικλής.
1: Ο Περικλής.
2: Τα ματιά σου τα χάδε, γεια σου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Με κάνανε τρελό. Κρίγλι και
0: πριν μπούμε στην δεκάδα.
2: Πήρε το μυαλό.
0: Αφήστε τα, αφήστε τα.
1: Γεια σου, Περικλή, φέρτα.
3: Γεια σου, Τσαμπίκα.
2: Γρηγόρη, αγγλικά πε του.
0: Thank you, thank you so much. Στη θέση νούμερο. Σαρούντε, τι λέει ρε,
1: Σαρούνα για διασκευή σου.
2: Γιώργο, συγγνώμη λίγο.
0: Έλα σε μένα τα φόρε, συγγνώμη λίγο.
2: Με τρόμαξες ρε βλάκα.
3: Δεν πίνετε.
0: Ρε θα με αφήσετε να τα πω λίγο και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε.
3: Τώρα εκνευρίστηκα, μα είναι καφές αυτός.
0: Ρε Συνάντση, σταμάτα να μιλήσω από τα ονόματα. Άσε με ρε
3: Γρηγόρη, τώρα ήρθε καπουτσίνο, λες και είναι φραπουτσίνο.
1: Το τόνο καπουτσίνο.
0: Στη θέση, λοιπόν, πριν πάμε στην Ρενάση, κάτσε να πω τα ονόματα γαμώ, το κάτσε.
2: Είπε η Μαρινέλα στο Ρέξ βγήκε.
0: Έτσι που σηκώθηκες σαν τη Μαρινέλα, σαν τη Μαρινέλα.
2: Ας είμαι, ας αγαπώ.
0: Μη γελάς ρε βλάκα, άσε με να μιλήσω.
3: Τώρα που θα πιεις τον καφέ θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην τελευταία δεκάδα, πάμε στη θέση νούμερο 11. The Great Adventurer.
3: The Great Adventurer.
0: Ο μεγάλος, πώς λέγεται.
3: Ζήτης περιπετειώδης.
0: Οδυσσέας.
1: Μεγάλος ερωτικός.
3: Οδυσσέας, Γιώργο και εμένα.
0: Πώς λέγεται το Adventurer, πώς το λες ρε Γιώργο.
1: Adventurous, ο
2: περιπετειώδης.
0: Μα αφού Adventurer γράφει.
3: Περιπετειώδης λέμε.
0: Ναι, αλλά πώς λέγεται στα αγγλικά Adventurer.
3: Τι πώς λέγεται στα αγγλικά, βρε αγόρι μου, γλυκό. Περιπετειώδης είπαμε. Adventure λες εσύ. Περιπετειώδης λέμε εμείς τα ελληνικά. Μάλιστα. Ποιο το πρόβλημα, τι θες να σου πούμε.
0: Πάμε
3: μια
0: λοιπόν,
3: σε καλαμάκι.
0: Πάμε λοιπόν, Νίκο, στην πρώτη δεκάδα με τα πιο powerful ελληνικά powerful, ονόματα ναι. Αγοριών.
2: Μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι να
3: δημιουργήσουμε άγχο.
0: Η θέση νούμερο 10. Inspired by the God of War.
1: What? Ναι.
0: Ο Άρης.
2: Απαπα.
1: Γιατί ρε.
2: Καθόλου. Αριστίδης. Για όνομα.
3: Ωραίο είναι το Αριστίδη.
1: Άρης, όχι Αριστίδης. Υπάρχει και Άρης.
3: Υπάρχει και
1: το.
3: Άρης και το.
1: Αρχαιολογικό.
0: Στη θέση
3: υπάρχει
0: νούμερο...
3: και το Αριστοτέλης.
0: Στη θέση νούμερο 9, The Immortal One.
3: Ο Αθάνατος, ο Θανάσης.
0: Ο Αθανάσιος.
1: Αθανάσιος.
0: Θέση νούμερο 9, ωραίο το Αθανάσιος.
3: Ο Θανάσης δεν μου αρέσει εμένα και πολύ.
1: Έχω
3: το
1: καιρό να ακούσω κάποιο παιδί να το λένε Αθανάσιο. Από και από εδώ Αθανάσιος.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 8, πριν πάμε στην τελική τριάδα.
3: Εμένα πολύ με φωνάζουν Αθανασία.
2: Κι εγώ.
0: Στη θέση νούμερο 8, The Anointed One.
2: Ο ανόητος ένας.
3: Ενοχλητικός.
2: Α,
0: Anoint. Anointed.
3: Ενοχλητικός.
1: Όχι, κάτι άλλο σημαίνει αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Anointed. Είναι με.
0: Ενοχλητικός, γιατί στη θέση νούμερο 8 είναι ο Χρήστος.
1: Χρήστος.
0: Anointed.
1: Δύσκολη λέξη αυτή. Μας έπιασε αδιάβαστος.
0: Anointed.
1: Anointed.
3: Anointed.
2: Τι έγινε τα proficiency, κολλώσανε.
1: Τι φάγαμε στον ποπό.
2: Τι έγινε.
3: Κάτσε μωρέ, κάτσε μωρέ.
0: Έλα, σας έπιασα εδώ.
1: Είναι αυτός που τον έχουν χρήσει μάλλον. Κάτι.
0: Α, σαν.
1: Ναι. Το πήρα τώρα αλλιώ.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 7, Gift of God. Gift. Το δώρο του Θεού.
1: Όχι, δηλαδή, ο γύφτο του Θεού.
0: Θεόδωρο Τρενάνση, μην πετάγεσαι. Θεόδωρο Θεοδόση.
2: Δεν πετάγεται, συμπαρουσιάζει το κορίτσι, ε.
0: Στη θέση, ναι, αλλά μην λέει λάθο, να το πω πρώτα.
3: Ναι, ενώ εσύ τα λες όλα σωστά.
0: Στη θέση νούμερο 7, λοιπόν, είναι ο Θεόδωρο. Ενώ στη θέση νούμερο 6, Brave and Courageous.
2: Courageous.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Τι είναι το Courageous.
1: Ήταν θαραλέος αλλά κουράστηκε. Γενναίος θαραλέος.
3: Ανόητε ότι είναι χρησμένος, αλλημένος ή καθαγιασμένος. Μπράβο Γιώργο.
0: Κουράτζιους, τι είναι κουράτζιους?
1: Αυτός που κάνει κουραδάκι.
3: Που ενθαρρύνει.
1: Κουραδίνια.
0: Και πώς διαβάζετε κουράτζιους?
3: Κουρέτζιους.
0: Κουρέτζιους και... στη θέση νούμερα, σε αυτή τη θέση λοιπόν, Brave and Courageous, ο Ανδρέας.
1: Ανδρέας.
2: Απαπα. Καλημέρα στην Πάτρα σας.
0: Και πάμε στην πρώτη πεντάδα με τα πιο σημαντικά δυναμικά ελληνικά ονόματα.
1: Μπράβο.
0: Μετά.
1: Μπράβο.
0: Στη θέση νούμερο 5.
2: Σίγουρα θα είναι
0: Strong and Steadfast.
2: Νίκος.
1: Ποιος είναι?
0: Strong and Steadfast.
1: Steadfast.
0: Τι είναι το Steadfast?
1: Τι είναι το Steadfast, τι λέει? Να, ας διάβασε το εσύ, το Steadfast.
0: Steadfast, λέω ρε παιδί μου.
1: Steadfast.
0: Να.
1: Fast food.
0: Steadfast. Έλα, μια χαρά το λέω.
3: Steadfast.
1: Steadfast.
0: Είναι το όνομα του Κωνσταντίνου.
1: Κωνσταντίνος.
2: Πολύ ωραίο όνομα το Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος.
3: Κάτσε να το βρούμε τι σημαίνει το Steadfast.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 4, το όνομα...
3: Αφοσιωμένος.
0: Αφοσιωμένος, Κωνσταντίνος.
3: Σταθερός σε μια άποψη.
0: Στη θέση νούμερο 4, Victory of the People.
3: Α, Victory του λαού.
0: Νικόλας. Νικόλας.
3: Το παλικάρι μου.
0: Στη θέση νούμερο 4, λοιπόν, ο Νικόλας. Και πάμε στην τριάδα με τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα.
3: Για μένα είναι το όνομα ο Νικόλας.
0: Hero, στη θέση νούμερο 3, of legendary strength. Τι λέει, βρεγάμ...
3: Ναι. Μυθική δύναμη, Ηρακλής.
0: Αχιλλέας. Αχιλλέας.
1: Ωραίο όνομα είναι το Αχιλλέας.
0: Στη θέση,
3: ωραίο.
1: Δεν έχει και δεν έχει παίξει και πολύ.
0: Ναι, δεν έχει παίξει.
1: Δεν το βγάζει το παιδί Αχιλλέα να χαιρόμαστε.
2: Ιστορικά δεν μου κόλλα και θα σου πω μετά γιατί.
0: Στη θέση νούμερο 2, Lion Hearted Warrior.
1: Άφησε υπονοούμενα τώρα ότι Αχιλλέας ήταν.
0: Όχι, παρέψου λίγο. Στη θέση νούμερο 2, Lion Hearted Warrior. Λεωνίδας.
3: Warrior.
1: Nolan Warrior. Fitz. Delighted.
3: Θα μάθεις να μιλάς αγγλικά, μας έχεις πει.
0: Α, σε μας δεν άνσει τώρα να τα μάθω τώρα.
3: Warrior.
0: Warrior και γύρε.
3: Warrior.
0: Και στη θέση νούμερο 1, Defender of Mickey.
3: McFather.
0: Defender of May. Μίλη, διάβαζε εσύ, βλάκα, διάβαζε εσύ που δεν.
2: Mankind, λέει.
0: Τι Mankind,
3: Θα μας διαβάζει να ηρεμήσουμε.
0: Defender of Mankind.
1: Mankind. Ο υπερασπιστής της ανθρωπότητας.
0: Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος.
2: Alexander the Great.
1: Εντάξει.
0: Αυτά είναι τα ονόματα. Στη θέση νούμερο 1. Δηλαδή,
3: Αλέξανδρος.
0: Τα πέντε δηλαδή πιο δυνατά ονόματα είναι Κωνσταντίνος.
1: Πού ήταν?
0: Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Αχιλλέας, Λεωνίδας, Αλέξανδρος.
3: Γρηγόρη δεν είδαμε πουθενά.
1: Γρηγόρη, Λέανδρο.
2: Γρηγόρη, όντως.
1: Τέτοιος δεν είχε.
0: Δεν είχε
1: μέσα.
0: Τέτοιος, ναι, Γρηγόρη δεν είχε. Πώς τα, τα αγγλικά, πώς τα με λέγανε εμένα.
3: Τον είχε το.
2: Το Γιώργο τον είχε.
0: Στα αγγλικά πώς τα με λέγανε εμένα. Fast and Furious.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Και φυσικά μαζί μας είναι και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν. Τώρα που εκεί έξω η θερμοκρασία του ηλίου είναι υψηλότατη, θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε φυσικά Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χυλάκια, τα αυτάκια και οι ουλές σας, κορίτσια μου. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος και αυτό σημαίνει πάρα πολύ για εμάς και για την προστασία μας.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστή στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
3: Λοιπόν, Breaking news,
0: είναι μια εκτακτή είδηση.
3: Όχι, δεν μπορώ να το πω.
0: Πρέπει να τη μεταδώσουμε. Μα συνέβη, τώρα πρέπει να το πούμε. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, παιδιά, αλλά μόλις είχαμε ένα.
3: Σταμάτα, μην το πείτε. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2 κύριε Σκι. Νάση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο Νίκος Καλούδης που είναι εδώ στη Ρόδο.
0: Και ο Βασιλάκης ο Δεσίλας.
2: Ο Γιώργος
0: ο Βασιλάκης ο Καΐλας και ο Γιώργος ο Δεσίλας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι από το Ρόδος Παλάς, από το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο, από το φιλόξενο αυτό ξενοδοχείο, από τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους που τόσα χρόνια πραγματικά μας έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια είναι το ξενοδοχείο που προτιμούν όλοι οι Έλληνες με το που φτάνουν στη Ρόδο. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, να σου πω, θα πάμε γυμναστήριο μετά.
3: Ναι, αφού το προσφέρει το γυμναστήριο, το ξενοδοχείο.
0: Εγώ γυμναστήριο δεν πάω.
2: Αυτό το έχει πληρώσει, ρε Γρηγόρη μου.
0: Και το δωμάτιο έχω πληρώσει.
3: Έχει ανοίξει.
0: Τι είναι αυτό που λέω.
2: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή είναι ό,τι πληρώνω θα το κάνω. Τι μας λέει. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης κάτι άλλο τώρα που θυμήθηκα για το αεροδρόμιο. Αυτό το μοναδικό σημείο που σταματάνε οι πεζοί. Τα αυτοκίνητα για να περάσουν, ρε φίλε, δεν είναι φοβερό, ρε Γιώργο.
3: Τι φάνε.
0: Πού σταματάνε τα αυτοκίνητα
2: στη διάβαση. Στη διάβαση στο αεροδρόμιο.
0: Μόνο στο αεροδρόμιο.
3: Μόνο στο αεροδρόμιο.
0: Βέβαια, μόνο στο διάβαση. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, θέλω να το πω έτσι όπως το νιώθω.
2: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Νάνση, μου επιτρέπεις. Ξέρεις ότι εγώ όταν είναι σταχώσω, σταχώνω. Με επιτρέπεις να το πω έτσι όπως είναι.
1: Σε μένα
2: δεν Γρηγόρη, να σου πω τώρα. Επειδή.
0: Πριν να το πω λίγο αυτό ένα λεπτό, γιατί στην Ελλάδα για να σταματήσει ο οδηγός σε διάβαση, για να περάσει ο πεζός, πρέπει ο πεζός να έχει κολάρα.
3: Σωστό.
2: Σωστό.
0: Δεν αφήνει η
3: Έλληνες. Έτσι είναι.
1: Συγγνώμη, αλλά αφήνω και μη κολάρες.
0: Εσύ να σε αφήνω να περνάς.
1: Πάντα.
2: Γι' αυτό.
1: Παιδιά, να σας διαβάσω κάτι.
0: Τι να διαβάσεις. Λέει, αφού μιλάω, ρε Νάνση, μιλάω για
3: δεν έχει ολοκληρώσει.
0: Όχι. Αυτό το πράγμα να πούμε.
3: Εγώ έχω αφήσει να περάσουν κολλάρες η στιγμή.
2: Ρε Γρηγόρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή βλέπω σου έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Εμένα.
2: Ναι,
1: ρε Γρηγόρη, για σένα μιλάμε.
3: Σε έχει σκίσει,
2: εσύ τη ταχώνει καθόλου.
3: Τον έχει σκίσει το γάτο.
0: Δεν δουλεύετε με τις γυναίκες σας.
2: Για πε.
1: Ούτε εσείς δουλεύετε με τους άντρες σας.
0: Άκουσα το πέρα σοβαρά τώρα. Εγώ φίλε τη ταχώνω πάρα πολύ.
2: Τη ταχώνει.
1: Γρηγόρη, ρέμψε λίγο. Θέλω να διαβάσω κάτι.
0: Περίμενε λίγο. Τη ταχώνω, τη ταχώνω. Μπορώ να φανταστείς, δηλαδή αν με δεις, θα πεις μπράβο ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Αλλά μόλις κλείσει το πιστολάκι σταματάω.
1: Θα πεις κι άλλα τέτοια ωραία.
2: Χωρατά πες.
1: Με μένα γελάνε.
3: Είναι τους καθρέφτες να προσέξεις.
1: Είπες μια βλακία και κανένας δεν γελάσεις.
0: Έλα λέγε τι θες να πεις.
1: Λοιπόν παιδιά, λέει το εξάρτημα που στέλνει στα δικαστήρια τους οδηγούς.
3: Παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
3: Τι εξάρτημα είναι αυτό.
1: Υπάρχει ένα αξεσουάρ που πωλείται ελεύθερα, κοστίζει λίγες δεκάδες ευρώ και μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο ή σε κατάστημα αυτοκινήτων και μετατρέπει ένα από λέει, τα πιο επικίνδυνα και νομικά ρυψοκίνδυνα αξεσουάρ που μπορεί να έχει κανένα στο αυτοκίνητό του. Μαντέψτε ποιο είναι αυτό.
3: Τι το τηγάνι. Τι είναι ρε φίλε.
1: Ο φάρος παιδιά.
0: Ο φάρος.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν φάρος. Πάρα πολλά.
3: Ναι, πάρα πολύ το κάνω αυτό.
1: Πάνω, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί λέει που παίρνουν πλέον τους φάρους, τους βάζουν στα αυτοκίνητά τους και ο κόσμος νομίζει ότι είναι επίσημα αυτοκίνητα ή πολιτικά ή δεν ξέρω εγώ τι, κινούνται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
0: Το έχω δει. Έχω δει και βάζουν αυτό το μικρό, το κόκκινο μπλε, από μέσα. Ναι. Όχι απ' έξω το φάρο, κόκκινο μπλε από μέσα και λοιπόν, κάνουν ότι περνάνε.
1: Και ακριβώς το τοποθετούν λέει επειδή γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι οδηγοί υπακούν αυτόματα σε οποιοδήποτε όχημα με αναλλακτικό φως.
0: Μίλα μου, δεν μπορεί να μιλήσει αναλλακτικό και.
2: Χωρίς τη μία να πάρει μπρος.
1: Και αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται η χρήση φάρων και σιρηνών κάθε είδους εξοπλισμού που μοιάζει με αυτόν τον αστυνομικό. Σας το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό επειδή γίνεται χαμός και στη Λέα.
0: Αν τους πιάσουν οι αστυνομικοί είναι χοντρό. Και καλά τους κάνουν.
3: Εμάς μας έχουν σταματήσει. Εμένα με έχουν γράψει για τέτοιο πράγμα που είχαμε στο πίσω κάθε.
2: Τι είχες?
3: Οι φρουτάκια. Θα βάλει δύο μηχανήματα. Και έπαιζε ο άλλος και έκανε. Και μου λέει και σιρήνα και φαρτούνε φρουτάκια. Παίζει ο άλλος και χάνει. Έχει χάσει 300 ευρώ.
0: Τι σκέφτηκα τώρα, Λίγκα. Ξέρετε τι μου έχει λείψει. Όχι, μου έχει λείψει. Γιώργο, μόνο εσύ θα με καταλάβει. Σταμάτα με την πεντάλια, σου σημαίνει.
3: Τι παϊδάκια, τι θες.
0: Βλάκι.
3: Τζακιό.
1: Από το Λίο είναι αυτή η πεντάλια.
0: Άμα σου πω τι θέλω τώρα για τη φρένα του καφέδε, Νίκο. Φραπέ γλυκό με γάλα με παγωτό.
3: Ωραίο.
0: Με μία γάλα παγωτό.
3: Αφογκάτο ελληνικό.
0: Με μία γάλα παγωμένα.
1: Με μία γάλα παγωτό. Αμάν Γρηγόρη, μόνο τέτοια σκέφτεσαι.
2: Μόνο θα σκάσεις κάποια.
0: Δεν θα σκάσω.
2: Θα σκάσεις.
0: Δεν θα σκάσω, αλλά σε φραπέ. Έλα. Με παγωτό. Νίκο, το θυμάσαι. Βέβαια.
2: Δεν έχω φάει ποτέ σκάσει.
1: Εμένα ξέρει τι μου άρεσε. Φραπέ με μπέιλι.
0: Φραπέ. Ωραίο και αυτό.
3: Καλό και
0: αυτό. Νίκο, το θυμάσαι. Βέβαια,
2: δεν έχω φάει ποτέ σκάσει.
1: Εμένα ξέρει τι μου άρεσε. Φραπέ με μπέιλι.

0: πάνω.
1: Έτσι. Σουβέρ.
2: Και το έκανε σουβέρ.
0: Αυτέ τι βλακίε που τρώτε όλα τα ανόητα πράγματα.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά που έχουμε την Παρασκευή να κληρώσουμε και ένα ψυγιάκι γεμάτο από τυριά. Τώρα που ταξιδεύετε όπου και αν πάτε, πραγματικά η Φέτα Βαλμάς σιγά σιγά φτάνει πλέον σε αυτό το συγκλονιστικό επίπεδο να τη βρίσκετε παντού. Βέβαια, οι ποσότητες είναι μικρές. Δυστυχώς, αυτό το καταπληκτικό τυρί, αυτή η καταπληκτική φέτα δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Η απόφαση που πάρθηκε να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά από 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα είναι μια απόφαση που έγινε με πάρα πολύ αγάπη. Δυστυχώς όμως, επειδή αυτό το τυρί, αυτή η φέτα θεωρείται ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω ότι όπου το βρείτε και με αυτή την προσφορά και 10,95 σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες, έχει γίνει και ένας πανικός. Είναι η Φέτα Βαλμάς από το τυροκομιό, αυτό το απίθανο του Βαλμάς στα 60 ολόκληρα χρόνια που βρίσκεται στην ορεινή Χαλκιδική. Ζητήστε και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα, και ειλικρινά είναι μια μαγεία το να δοκιμάσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε φωτογραφίες, επειδή με ακούτε με το πάθος που ακριβώς μιλάω για αυτή τη φέτα, επειδή πραγματικά γνωρίζω πράγματα που είναι συγκλονιστικά καλά για εσάς να τρώτε αυτή τη φέτα και με πώς γίνεται. Ένα ολόκληρο χωριό στην ορεινή Χαλκιδική πάνω στο βουνό δουλεύουν για αυτή τη φέτα με πάρα πολύ αγάπη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη βάλετε στο σπίτι σας και να τη δοκιμάσετε και να φάνε όλοι οι αγαπημένοι σας άνθρωποι. 6936-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Μακάρι να το βρείτε πλέον και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και στην Αθήνα και στην Κρήτη σε ποσότητες πραγματικά που ελπίζω να σας φτάσουν. Με πολύ πολύ αγάπη. Με πολύ πολύ αγάπη ο Βαλμάς σας λέει καλό καλοκαίρι.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες σε cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας

0: χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Λοιπόν, φυσικά θα μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει πού θα το βρει. Στα Lidl θα το βρει.
2: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής. Τι ώρα έχει φτάσει? Η ώρα έχει φτάσει εδώ.
1: Να πω και στα κορίτσια μου, fivefashion.gr, μην το ξεχνάτε. Ρουχάρες, φορεματάρες ήρθα σήμερα. Μιλφάρες, μην ξεχνέστε. Φορεματάρες με 22 ευρώ, απίστευτα ρούχα. Έχει και 60% εκπτώσεις. Και με τον κωδικό Nancy20, Nancy πως το γράφω στο Instagram, Nancy20, 20% έκπτωση για εσάς και μόνο που ακούτε Σφαίρα.
2: Τώρα διάβασα κάτι...
1: Το είδα και εγώ και τρελάθηκα.
2: Διάβασα κάτι τώρα και δυσάρεστο, αλλά θέλω να το πω.
0: Τι παιδί μου.
3: Αυτό μας είχε πει και ο Χάλαρης.
2: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο που τον ξέβρασε η παραλία και πέθανε σε μισή ώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Και τώρα το είδαμε εδώ πέρα στο Μέγκα που το δίνει στην κοινωνία ώρα Μέγκα. Πολύ δυσάρεστο αυτό. Προσέχετε όταν βγάζετε βόλτα τώρα τα σκυλάκια σας που θα πάτε σε κάποια παραθεριστικά μέρη ή που τα αφήνετε ξέλιτα κάποια στιγμή, ενώ δεν τα έχετε δεμένα.
1: Πάντως και αυτό το σκύλος έφαγε, ναι, ας πούμε ψάρι, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Γιατί τρώνε ψάρια.
3: Τρώνε ψάρια.
1: Ομό.
2: Ομό. Ό,τι θες τώρα. Είναι μερικά που είναι πολύ λιχουδικά και μπορεί να φάνε. Αλλά το ζήτημα τώρα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε μισή ώρα πέθανε το σκυλάκι επειδή έφαγε λαγοκέφαλο που το είχε ξεβράσει η θάλασσα. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχετε το νου σας. Εσείς λέω τώρα με τις διακοπές που θα βρεθείτε σε πολλές παραλίες. Και δεν ξέρετε κιόλας αν μυρίζει κάτι, αν το βάλει στο στόμα του ας πούμε, και το φάει. Πολύ δυσάρεστο νέο. Λυπητερό. Λοιπόν, πάμε, γιατί ο Παναγής από χθες το βράδυ διάβαζε πάρα πολλά.
3: Βασανίζεται από χθες το βράδυ.
2: Βασανίζεται. Ναι. Διλήμματα
1: να πούμε
2: ζωής.
1: Και ένα μπράβο στην Ιουλία Καλυμάνη που από ό,τι έμαθα τραγουδούσε μέσα στη βροχή για πόση ώρα.
0: Νίκο, εσύ που ήσουν, εκεί ήσουν.
2: Πού ήταν εδώ, πού ήταν
1: στο
2: εδώ.
1: Στο ξενοδοχείο μας ήταν ο
2: Νίκος. Θέλω να πω κάτι, παιδιά, αυτό το τυπάκι το απίθανο, η Ιουλία Καλυμάνη, που είχε πάει και στο χωριό μου στη Μεγάλη Παναγία με 5.000 άτομα κάτω, περάσανε καταπληκτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να ακούσεις την Ιουλία σε live και να μην περάσεις θαυμάσια. Η Ιουλία μου, τα φιλιά μας, είσαι μαμό τα παιδιά. Να σε έχει ο Θεός καλά και όλους τους συνεργάτες σου για το πόσο καλό ψυχοπλάσμα είσαι και δυναμικό. Τώρα για αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά και λένε τώρα οι αντιδράσεις.
3: Εντάξει,
1: είναι... καλέ, γιατί οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι αντιδρούμε διαφορετικά.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ τη γουστάρω πολύ γιατί είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Και απλά λέω για να μην στεναχωριέται. Λοιπόν, διλήμματα ζωής, παρακαλώ.
4: Διλήμματα ζωής.
0: Λοιπόν, έχει στείλει το mail της η Κωνσταντίνα για σήμερα. Παιδιά, αλήθεια, ψέματα τώρα δεν ξέρω. Σταματήστε να με ρωτάτε και να με ξαναρωτάτε. Αυτά είναι τα email που έρχονται. Εγώ επιλέγω τα πιο έτσι.
3: Τα πιο πιπεράτα.
0: Ακριβώς.
3: Ό,τι έχει μέσα.
0: Είναι, γιατί έρχονται κάτι ξενέρωτα. Τώρα μην το κρύψουμε άλλωστε. Και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έστειλε σήμερα το mail της. Και μας λέει ότι, παιδιά, έχω ένα σοβαρό θέμα. Πήγα, λέει, με το αγόρι μου. Είμαστε περίπου 2,5 χρόνια μαζί.
3: Πολλά.
0: Μιλάμε για σοβαρά, για να προχωρήσουμε, να πάμε, μπράβο, ένα βήμα παρακάτω.
3: Και οι δύο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πάει, λέει, διακοπές στη Σκιάθο.
3: Σκιάθο.
0: Ναι.
3: Χωρίζουν εκεί στη Σκιάθο, ξέρω.
0: Τέκει, λέει, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
3: Mm-hmm.
0: Μη σας τα πολυλογώ, είχαμε μείνει σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Είχε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ναι, είχε 200-250 ευρώ η βραδιά. Οκ. Okay.
3: Πολλά. Σκιάθο.
0: Και 2-3 μέρες πριν φύγουμε, έπιασα, λέει, στην ρεσεψιόν,
3: ναι,
0: το αγόρι μου,
3: ναι,
0: να φιλιέται, ναι, με την ιδιοκτήτρια.
3: Ορίστε. Και παρόλα αυτά πληρώσανε.
0: Εγώ, λέει,
1: αυτό είναι το κρίμα.
3: Απαράδεκτο.
0: Εγώ,
3: απαράδεκτο,
0: λέει, όπως ήμουνα,
3: σηκώθηκα. Αυτός.
0: Καταρχάς να πούμε στο σημείο αυτό ότι στο Ρόδος Παλάς αυτά δεν γίνονται.
3: Εντάξει.
0: Έτσι, ελάτε Ρόδος Παλάς για να...
3: Όχι. Αν κάνετε κάτι με ρεσεψιόν, δεν θα πληρώσετε φράγκο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι δέσμευση. Έχουμε και το Μάκο εδώ. Μάκο, πες. Αν συμβεί οτιδήποτε ερωτικό, με αγάπη όμως, δηλαδή, όχι ξέρεις, για συμφέρον, τότε εδώ πέρα το Ρόδος Παλάς αναλαμβάνει μέχρι και το γάμο, δηλαδή.
2: Μάκο, το σας πάει τέρμα. Τσιμέτας, ο Μάκος ο Τσιμέτας, που θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί είναι εδώ πέρα ένας άνθρωπος που πραγματικά
3: το όνομα ακούς και λίγο ότι δεν μπλέκεις.
2: Μάκος
3: δεν μπλέκεις με τον Μάκο τον Τσιμέτα, δηλαδή θα σε βρει τσιμετωμένο.
2: Ο Μάκος ο Τσιμέτας. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι από τα θεμέλια εδώ, είναι από τις κολόνες του Ρόδος Παλάς και πάντα ό,τι και να με χρειαστούμε μας βοηθάει. Ειλικρινά σας είχε ο Θεός καλά, Μάκο μου και εσένα και τους αγαπημένους ανθρώπους.
3: Και να πούμε ότι ήρθαμε εδώ 5,5 ώρα εδώ πέρα με τον Νίκο γιατί πάντα ερχόμαστε νωρίτερα. Όχι, βρήκαμε εδώ τα πάντα πρωινό, παιδιά, τοστάκια.
0: Ναι, μόνο που τα φάγατε κιόλας. Αυτό είναι το θέμα.
3: Μα αφού τα βρήκαμε.
0: Ναι, συγγνώμη. Ποιο είναι το δίλημα? Ότι εγώ λέει γύρισα την πλάτη μου και σηκώθηκα και έφυγα όταν του είδα λέει να φιλιούτσαν με πάθο. Γιατί λέει τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω, σάστησα και σηκώθηκα λέει και έφυγα. Τέλος πάντων ήρθε με βρήκε το αγόρι μου και γυρνάει και μου λέει να σου πω κάτι, το έκανα μόνο και μόνο. Άσχημη λέει αυτή πολύ.
3: Ναι.
1: Τι σημασία έχει η διοκτήτρια τώρα?
0: Ότι το έκανα λέει μόνο και μόνο γιατί μου είπε ότι δεν θα πληρώσουμε τίποτα.
3: Νάτο. Έγινε θυσία.
0: Και του λέει είσαι γύφτος, εγώ λέει πήγα, μάζεσα τα πράγματά μου, γύρισα στην Αθήνα.
3: Ρωμά,
0: από τη Σκιάθο.
1: Γιατί είναι από τη μεριά της Λατινοπούλου.
0: Ναι.
2: Άντρε βλάκα, μίλα καλύτερα.
3: Τρελαίνεται αυτός με Λατινοπούλου.
0: Καλά, γύφτος είπατε, δεν υπάρχει λέξη γύφτος.
3: Ρωμά.
0: Να την καταργήσουμε.
2: Λέγε, τι θες να πεις.
0: Ωραία.
3: Σιδεράς είναι αυτός που λες.
0: Και ότι γύρισε και εκείνος πίσω την ίδια μέρα, το βράδυ, και ότι τώρα μου ζητάει να τον συγχωρήσω και να είμαστε μαζί. Και μου είπε ότι το έκανα μόνο και μόνο γιατί μου είπε ότι θα μας κάνει τζάμπα. Τώρα λέει η διαμονή ήταν περίπου 3.000.
2: Τι? Τι λες, Μωράς?
1: Ήταν ένα ακριβό ξενοδοχείο.
3: Ναι, 3.000 είναι πολλά.
2: Τι είναι απάντηση αυτή, φίλε, και απάντηση είναι αυτή που δεν
0: είναι. Είναι συμπέρασμα που έβγαλε.
1: Πόσες μέρες είχαν πάει?
0: Βάλαμε, έχει 250 ευρώ
2: εδώ. Διοκτήτρια δηλαδή.
0: Φασώθηκε λέει. Του είδα, λέει, φιλιότουσαν με πολύ πάθος.
2: Πήγανε μαζί με την κοπέλα του.
0: Πήγανε μαζί με την κοπέλα του.
1: Και με πάθος και
0: δεν
1: πήγε.
0: Και αυτή γύρισε και του είπε αυτού, όπως λέει ο ίδιος, ότι δεν θα πληρώσετε τίποτα, είναι από μένα.
3: Ορίστε.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
3: Καλά, απίστευτο.
0: Δεν ζεσταίνομαι, έχω πρόβλημα. Φέρε.
2: Έλα, Παναγία, σε με τώρα με σύγχυσε.
0: Ορίστε, έχω ξαναπεί, δεν σου πάει.
2: Δεν μου πάει. Για πες, Γιώργο.
3: Είναι μικρή βεντάλια, μεγάλο το κεφάλι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κοίταξε, έχει συμβεί σε πολλές παρέες. Σε παρέες να κάποιος να θυσιαστεί για την ομάδα.
2: Ναι, ρε φίλε,
3: τώρα στη σχέση γιατί να μην
1: γίνει. Έλα, παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα αυτό που έκανε ο Μπάμιας, να πούμε.
0: Ο Τσιγκούνης να λες. Και
2: έκανε δώρο το ξενοδοχείο.
0: Ναι, δεν πλήρωσαν τίποτα. Πήγε, τη χαμούρεψε.
1: Εγώ θα τον χώριζα.
2: Τη χαμούρεψε, τι λέξεις είναι αυτές που λες?
0: Αφού τη χαμούρεψε. Τη χαμούρεψε. Εγώ θα γλωσσά...
3: Εσύ, Παναγή, δεν έχεις δώσει
2: και
3: ποτέ.
2: Πιστεύεις ότι έμεινε μόνος αυτό για να του κάνει άλλο το ξενοδοχείο τζάμπα?
0: Έτσι της είπε
3: παντού. Αν έμπλεκες τώρα με το σπίτι χτύπα ξύλο στην Κεφαλονιά, αν έμπλεκες με πολεοδομίες και τα λοιπά.
0: Τι να κάτσω στον Καραγιαννάκη?
3: Ναι. Κατάλαβα. Όλη μέρα στο γιαπί είναι.
0: Δεν γίνεται τώρα να κάνει τον Καραγιαννάκη.
3: Έτσι, ιδρωμένος.
0: Να έχει καμιά αδερφή ο Καραγιαννάκης, θα το κάνανε.
2: Τι λέτε για τον άνθρωπο?
3: Στην πολεοδομία.
0: Συγγνώμη. Τι να πω.
3: Θα δίνεις.
0: Στην πολεοδομία. Ναι. Γυναίκα είναι και στην πολεοδομία της Κεφαλονιάς. Είμαι τυχερός αυτά.
2: Ρε, τι λέει, τι βλακίες λέει.
1: Ωραία, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θα τον χώριζα.
2: Εσύ, Γιώργο, αν έπιανε.
3: Και εγώ θα τον χώριζα. Δεν είπε και περίπτωση να μείνω εγώ με τέτοιο παλικάρι.
2: Εσύ.
3: Το οποίο το δίνει από εδώ και από εκεί.
0: Εγώ.
2: Ναι. Λέγε εσύ. Θα τον χώριζα.
0: Εγώ κοίταξε.
1: Κανονίστε, την έχω τόσα χρόνια.
0: Όχι, ρε παιδιά, άμα ήταν τώρα για 3.000.
3: 3.000 αλλάζει.
0: Α, τι πω, κάτσε, έδωσα ένα φιλί, αλλά θα σου φέρω 3.000.
3: Αν είχε μουστάκι αυτή.
1: Τι θα σου φέρω 3.000,
2: βρε
1: καραγκιόζι.
2: Αυτά που λέει καραγκιόζι.
1: Βρε, λέει, ναι. Βρε, τρισάθλια.
0: Εγώ πιστεύω
2: ότι... να γυρίσει να το ξαναδεί, κοπέλα μου. Πώς τη λένε την κοπέλα?
0: Εγώ πιστεύω Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα, αν είναι τέτοια ξεφτιλίκια. Άστο, βρε κορίτσι μου, καλύτερα σπίτι.
0: Εγώ πιστεύω.
2: Καλύτερα σπίτι και στο μπαλκόνι με μια ρετσίνα. Και αγάπη πραγματική.
3: Έτσι όπως θα λες θα το ξαναδείξει.
2: Μιζέρια, αλλά ξέρω ποιον έχω δίπλα μου. Παρά μεγαλεία και πλούτη. Και να μην ξέρω ότι τη χαμούρα έχω δίπλα μου.
1: Και σε ένα μοσχάτο ντάστη για όνομα.
0: Επειδή η γυναίκα μου είναι κονόμα, αν της έφερνα 3.000 δεν θα είχε πρόβλημα.
3: Κάτσε στη μιζέρια, Κωνσταντίνα, εκεί στο μπαλκόνι με τρία τσίνα.
0: Στη Σκιάθο με στα πεντάστερα.
3: Έλα
0: τώρα.
1: Κάτσε εκεί, θα σου κάνουμε φούρνο.
3: Κάτσε εκεί,
0: με τη ρετσίνα που λέει.
3: Σε χάλασε
2: και ναι, με τη ρετσίνα και την Άνση.
0: Ναι.
2: Ρετσίνα και, και τυρί.
0: Ναι.
2: Ρετσίνα και τυρί, παρά να σε τρέχω στι πολυτέλειε και σε αυτά.
0: Και να φυλάω τη μία και την άλλη.
1: Και να φυλάω Γρηγόρη μου.
2: Είναι για να και να φυλάω τη μία και την άλλη και να με εκμεταλλεύω.
1: Όχι, να φυλάω εγώ Γρηγόρη μου τον ένα και τον άλλον.
2: Α, βλέπει εδώ.
0: Που είναι και πιο πιθανό εδώ που τα λέμε.
2: Γιατί είναι πιο πιθανό.
0: Εντάξει τώρα.
2: Θα δίνω εμένα και την Άνση και θα διαλέξω την Άνση.
0: Ναι, ρε Γρηγόρη μου, συγγνώμη και να σου το λέω από εγώ, αλλά ναι.
2: Με έχεις δει γυμνό.
1: Α, σε είδανε.
0: Ναι,
1: σε είδανε.
3: Και δεν θα το ξεδώ ποτέ στη ζωή μου.
1: Από τότε με ρωτάνε. Γιατί βρε κορίτσι μου.
3: Όχι, εγώ.
2: Έβαλα λίγα κιλά παραπάνω, ε.
3: Είσαι μερακλού.
1: Δεν θέλετε να σα πω πώ εμφανίστηκε ο Γρηγόρης μπροστά στα
3: γόρια. Όχι, πε.
2: Όχι, πε πώ εμφανίστηκε.
1: Το σπασουάρ.
3: Ορίστε.
2: Φόρεσε το σπασουάρ.
0: Έβαλε σπασουάρ. Ο γελίος, ο τύπ.
2: Α! Γιατί είμαι γελίος επειδή φόρεσε σπασουάρ, ρε φίλε. Ενοχλώ κανέναν.
3: Όλοι οι αθλητές εκεί στο World Cup που βλέπει σπασουάρ.
2: Παιδιά, τα σπασουάρ από πίσω. Τα σπασουάρα που πίσω έχουν.
0: Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν τίποτα.
0: Ναι.
2: Έχει δύο κορδόνια.
3: Στο πλάι όμως έχει δύο
1: κορδόνια. Ο Σιρινάκης με πήρε τηλέφωνο, ετοιμάσου.
3: Αυτό βγαίνει και σε δερματινό, να ξέρεις, και είναι για άλλη φάση.
2: Το φόρεσε για το λαγοκέφαλο. Έβαλα σπασουάρα για λαγοκέφαλο.
0: Μην του φάει το λαγοκέφαλο.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να φοράει για κάτι στο στόμα του.
2: Άκου τώρα σοβαρά
3: φόρμα. Όχι, αυτό είναι με μπαλάκι. Έλα, παρακαλώ.
2: Το είδατε.
3: Το είδαμε. Εξαιρετικό ήταν. Αλλά γιατί ήταν βελούδινο μπροστά.
2: Πίσω όμως. Όμως,
1: ήταν ναι. Παρτό.
2: Είναι πίσω. Με έκοβε λίγο.
1: Τι σε έκοβε, αφού δεν είχες τίποτα.
2: Δεν μπορώ να το βλέπω στον ύπνο μου.
3: Όχι, είχε στα μάγουλα δύο ζώνες. Στα μάγουλα.
2: Και τώρα φορά.
3: Ακριβώς.
1: Ζώνες.
3: Και βλέπεις πόσο άνετα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
18: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
25: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα τη Βέχρο.
25: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
26: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
27: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
26: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
28: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λοιπόν, Παναγή, μπορείτε να πείτε τις αναφορές που δεν υπάρχει πια εκπομπή 6 λεπτά και ουσιαστικά...
1: Ζοριζόμαστε λίγο να βγουν όλα. Λοιπόν, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μία Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν περιέχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις.
2: Καφέ, ποιες καφέ, παιδί μου.
1: Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζεται και άλλοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, το Eject Festival, παιδιά, μας ενώνει η ΔΕΗ, σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή έως στις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, energyoutloud.
2: Έτσι. Η Στίχημαν, ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. 21 πλάς μηνών, έτσι.
0: Εκεί που κοιείται τα. Λοιπόν, σας βάζω διάφορες φορές. Υπάρχει. Όπα, συγγνώμη λίγο.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν,
2: τι θέλει αυτός? Κλείστο!
0: Κλείστο! Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε. Είναι μια αγαπημένη.
4: Εκεί που κοιείται.
0: Λοιπόν, θα.
4: Του κοιείται.
0: Ο γιος του Παναγή είναι.
2: Μάρκο, πρόσεξε την πόρτα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τώρα κάτι που πραγματικά ίσως πρέπει να τα ακούσουν οι υπεύθυνοι. Όχι ότι δεν το ξέρουν. Έχει να κάνει με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Αλλά υπάρχει αυτό το καταπληκτικό Real Brief που ταχώνει εκεί στο Instagram. Αν μπορέσετε να μπείτε να δείτε. Και κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια κάθε μέρα και ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Εδώ, ξεκινάμε. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πάμε.
5: Στα Πετράλωνα άντεξε 50 χρόνια και έναν σεισμό. Αλλά χθες την έριξε ένα σκάψιμο δίπλα της. Και δεν είναι τυχαίο. Πίσω από την καταστροφή κρύβεται μια αλυσίδα κατασκευαστικών λαθών. Οι περισσότερες παλιές πολυκατοικίες έχουν ρηχή θεμελίωση, περίπου ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια. Και ένα ρηχό θεμέλιο δεν στηρίζεται μόνο στο χώμα από κάτω, αλλά και στο χώμα γύρω του, που το κρατά σφιχτά στη θέση του. Το νέο κτίριο δίπλα προέβλεπε υπόγειο, άρα εξκαφεί 5 με 6 μέτρα βαθύτερα από το γείτονα. Τότε ο κανόνας είναι αυστηρός. Δεν σκάβεις όλο το όριο μαζί, αλλά τμηματικά, στηρίζοντας αμέσως κάθε κομμάτι με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε. 2 εβδομάδες πριν, μηχανικοί που έλεγξαν το εργοτάξιο είδαν τον κίνδυνο και ζήτησαν αυτή τη στήριξη. Δεν μπήκε ποτέ για να γλιτώσουν το κόστος. Και γεωτεχνική μελέτη δεν έγινε καθόλου. Έτσι, μόλις προχώρησε η βαθιά εξκαφή, το σαθρό έδαφος δίπλα στα θεμέλια υποχώρησε και γλίστρησε μέσα στο λάκκο. Το πιο ανησυχητικό? Η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι πάντα υποχρεωτική από τον νόμο. Ενεργοποιείται μόνο υπό όρους. Αλλά όταν σκάβεις πιο βαθιά από τα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, όπως εδώ, η μελέτη αντιστήριξης είναι υποχρεωτική. Και σύμφωνα με ειδικούς, αυτό ακριβώς φαίνεται να μην τηρήθηκε. Τα Πετράλωνα δεν ήταν ατυχία. Ήταν ένας κανόνας που υπήρχε, αλλά δεν τηρήθηκε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο έβαλα αυτό το βιντεάκι να τα ακούσουμε?
3: Γιατί?
2: Γιατί σε αρέσει η φωνή του, τύπου που μιλάει.
0: Είναι σοβαρό. Παρακαλώ. Είναι σοβαρό. Το ξέρετε ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες και από ό,τι λέγανε και οι μηχανικοί που ξέρουν οτιδήποτε άλλο χρειάζονται ενέσεις τσιμέντου που έχουν περάσει τα 60 και 70 χρόνια. Το ξέρετε ακριβώς όπως κάνουν και προσπαθούν να κάνουν τις γέφυρες. Πρέπει να καθίσουμε λίγο σοβαρά να κοιτάξει ένας υπεύθυνος, γιατί οι περισσότερες πολυκατοικίες που ζούμε στην Ελλάδα είναι από το 60, από το 50, από το 70. Από το 60 που είναι οι περισσότερες έχουν περάσει τώρα τα 60 χρόνια. Όπως λένε οι μηχανικοί, ότι το τσιμέντο κρατάει ουσιαστικά, για να μην δημιουργήσω και κάποιο πανικό, ότι, ότι μετά τα 60 χρόνια κάτι πάει καλά, δυνατίζει, χρειάζεται ενέσεις. Πώς λέγεται η ενέση?
2: Τσιμεντοενέσεις.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν βάλει μπροστά να κάνουν τσιμεντοενέσεις? Κάποιοι στην πολυκατοικία δεν θέλουν, είναι το γνωστό, εμείς δεν θέλουμε. Όχι, μια χαρά είναι η πολυκατοικία, δεν χρειάζεται κάτι. Μπορεί να βγει κάποιος επίσημα στην Ελλάδα και να πει, αν οι πολυκατοικίες που έχουν κλείσει 60 χρόνια, 70 χρόνια στην Ελλάδα από τη μέρα που χτιστήκανε, πρέπει οπωσδήποτε και επιγόντως να γίνουν τσιμεντοενέσεις, γιατί ο μισός ελληνικός λαός ζει σε τέτοιες πολυκατοικίες. Θα μιλήσει κάποιος επιτέλους σοβαρά με αυτή την ιστορία? Γιατί μου το έστειλε και μια κοπέλα που έλεγε κάποια στιγμή για την Αθήνα για τα χρώματα των πολυκατοικιών. Ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και ένας δήμαρχος, με τη λογική, όχι ότι φταίει ο δήμαρχος, και το κράτος ουσιαστικά, τι να σου κάνει και ο δήμαρχος, δεν βγήκε να πει ότι σε μια δεκαετία μέσα θα κάνετε μια τριχρωμία. Θα σας δώσουμε τρία χρώματα και σε όλη την Ελλάδα θα βάλετε αυτά τα χρώματα, κάθε πόλη θα βάλει τα χρώματά της, αλλά σε αυτά τα τρία χρώματα θα πρέπει να αλλάξετε τα χρώματα και τις τέντες σας. Για να γίνει μια ομοιομορφία σε μια πόλη. Περάσαν τα χρόνια και μια κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό. Να το κάνει σε βάθος δεκαετίες να υπάρχει μια ομορφιά, όσο ομορφιά μπορεί να υπάρχει. Τώρα με τα κτίρια, αφού υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, γιατί κανείς δεν μιλάει για τις τσιμεντοενέσεις? Είναι αλήθεια ότι ένα κτίριο μετά από τα 60 χρόνια το τσιμέντο του έχει πρόβλημα? Ότι χρειάζεται βοήθεια? Αν είναι αλήθεια, βγείτε και πείτε τα. Πείτε την αλήθεια και κάντε τον κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μην τα θεωρείτε απλά αυτή την ιστορία, όπως λένε οι τεχνικοί. Αυτό ήθελα να πω. Εύχομαι κάποια στιγμή κάποιοι που ακούτε και κάποιοι μηχανικοί και τεχνικοί που τα ξέρετε καλύτερα να βγείτε στα κανάλια να τα πείτε. Αν πρέπει να, οι πολυκατοικίες 60-70 ετών να κάνουν τσιμεντοενέσεις. Εύχομαι να τα πείτε. Αυτά ήθελα να πω, γιατί καλή η πλάκα, αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται μπροστά στα μάτια σου πρέπει να τα λες και να τα τονίζεις. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
2: Λοιπόν, αν ετοιμαστεί για παραλία η βόλτα στον ήλιο, μη πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδα λύση σας. Τι είναι πάλι αυτό, Έντι? Ηλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σας πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
0: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει. Γεια σου Αντώνη μου, γλυκέ. Γεια σου Αντώνη μου.
1: Το ρεμό.
0: Πρέπει να. Είπα επίθετο εγώ.
3: Ποιος Αντώνης?
0: Είπα επίθετο. Ποιος Αντώνης? Για να μην λέω επίθετο.
1: Το Σαμαρά.
6: Ο Μεταξάς.
0: Γιατί ζω, ότι σου κατέβει στο κεφάλι?
6: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ότι.
6: Α, έλα ρε.
3: Ο Αντώνης. Ο Αντωνάκης.
0: Ποιος Αντώνης?
3: Ο Αντωνάκης.
6: Ποιος Αντώνης?
3: Αυτός. 1-0.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε?
1: Κόφι Στέισον στο πλαίσιο τώρα.
0: Ο Αντώνης ο Κόφι Στέισον. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλιά στον Αντώνη, φιλάκια πάρα πολλά και σε εσάς που πηγαίνετε τώρα σιγά σιγά στη δουλειά το πρωί και που πραγματικά ετοιμάζεστε για άλλη μία εβδομάδα που θα σας οδηγήσει στις διακοπές. Πάντως, πλάκα-πλάκα, κοντεύουν να φύγουν και πρώτες μέρες του Ιουλίου και βλέπεις ότι μένει μόνο Αύγουστος ουσιαστικά.
1: Χριστούγεννα πρώτων πυλών.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
6: Άιντε μωρέ, χέστε με.
3: Παιδιά, ακόμα να χαίρεστε την κάθε μέρα. Σταματήστε τώρα. Ζήστε την κάθε μέρα. Και
1: πόσα μπανιά έχεις κάνει? Πόσα παγωτά έχεις φάει?
6: Έπεσε το κινητό μου και έσπασε κιόλας και μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού έσπασε και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σου έχω τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι. Από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και συγγνώμη, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε και κάτι ακόμα.
6: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Αμάν ρε Γρηγόρη, μας έχεις τρελάνει να ακούσουμε.
0: Λεπτό, όχι, σας παρακαλώ πάρα
3: πολύ. Περίμενε, έχουμε ανακοίνωση.
1: Έρχεται κάτι επίσης. Παρακαλώ.
0: Είσαι έτοιμος Νίκο? Πάμε.
5: Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι λεπτό. Η Ελλάδα καίγεται ξανά αυτές τις μέρες. Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15. Πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος του χτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φθύρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως, θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέει
2: ότι χθες είχαμε φωτιά στην Καλυθέα εδώ στη Ρόδα από καλώδια.
0: RealBriefGR είναι αυτό το στο Instagram που βγάζει όλα αυτά και εμείς τα ακούσαμε. Πάντα βέβαια και εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν θα μείνω τώρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί, άρα λοιπόν, βλέπουμε μια Ελλάδα.
1: Υπογειοποίηση πρέπει να κάνουμε.
0: Υπογειοποίηση πρέπει να έχει γίνει, να ξεκινήσει, αλλά βλέπεις ότι εδώ με το ρυθμό που πηγαίνουν. Άρα βλέπουμε μια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μια Ελλάδα που τα μισά της κτίρια είναι του 60, τα καλώδια της είναι του 60 που μπαίνανε χωριό-χωριό, μεγάλο μέρος των πυρκαγιών έχουν να κάνουν με τα καλώδια και με όλη αυτή την ιστορία. Φυσιολογικό είναι όταν αυτά τα καλώδια έχουν εφθαρθεί και είναι περίπου 60-70 ετών. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και μαλώνουν μέσα στη Βουλή για γελοιότητες. Σώστε την Ελλάδα. Σώστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω συνεχώς από άσχημες καταστάσεις. Σώστε την Ελλάδα, σοβαρευτείτε. Εδώ φανταστείτε, δείτε τα σπίτια, δείτε τις πολυκατοικίες, δείτε τα καλώδια. Πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι είναι όλα καλά και δεν είναι. Και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ζητήστε από την. Να σας βάλω το άλλα και τα. Να
1: όχι,
0: σας βάλω...
1: όχι,
3: όχι, όχι, Γρηγόρη, όχι.
2: Όλα του 60 είναι, το καταλάβαμε. Όλα στην Ελλάδα είναι ακόμα του 60.
3: Μία οι πολυκατοικίες, μία τα καλώδια.
2: Αλήθεια. Και μισθοί του 60 κοντεύουν να γίνουν.
0: Αλήθεια. Ναι. Εντάξει.
7: Καταρχάς δεν μπορώ να ξανακούσω άλλο τη φωνή αυτού νου.
0: Αλήθεια.
2: Δεν σ' αρέσει, ε.
0: Εντάξει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα με καταλάβω.
1: Έλα, βάλτε ένα τραγουδάκι.
0: Αλλά θα είναι πολύ αργά. Λοιπόν, τι να βγάλουμε με τραγουδάκι παρά ακριβώς είναι. Λοιπόν,
1: τελειώσαμε αυτό, ήταν.
0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
1: Άστα κυρίες και κύριοι, έχουμε χορηγούς εδώ να πούμε.
0: Αυτό ήταν. Πονάω, ρε φίλε, με αυτά που ακούω. Πονάω, ειλικρινά σας το λέω. Πονάω.
1: Ντεπονάκι πρωί βράδυ.
0: Πονάω αυτά που ακούω. Και πραγματικά και πάντα με μια επιφύλαξη όλα αυτά που βάζουμε τα ηχητικά. Ξαναλέω, επειδή με ρωτάτε από πού ακούγονται, είναι από το Real Brief. Έτσι στο Instagram. Πάντα με μια επιφύλαξη, γιατί ουσιαστικά είναι δημοσιογραφική δουλειά αυτή εκεί που κάνουν τα παιδιά. Εμείς με μια επιφύλαξη τα μεταδίδουμε. Μένουμε στην ουσία της όλης ιστορίας για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
3: Γρηγόρη, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το δίλημα ζωής που είχαμε νωρίτερα, που είπαμε ότι η Κωνσταντίνα πήγε με το φίλο της στο ξενοδοχείο.
2: Τι έγινε?
3: Και τον έπιασε να χαμουρεύεται με την κοπέλα που έχει, ναι, τώρα την ιδιοκτήτρια και δεν πληρώσανε το ξενοδοχείο.
1: Ξέρουν μήνυμα ιδιοκτήτρια.
3: Μου έχουν στείλει τρεις κοπέλες, Τάνια καλημέρα, και με ρωτάνε πού είναι αυτό το ξενοδοχείο γιατί θέλουν να πάνε διακοπές.
2: Να γίνει θυσία.
3: Με τα αγόρια τους.
2: Έτσι μας εκμεταλλεύονται, Γρηγόρη. Μας βλέπουν πεταχτούλιδες και μας πούνε στις ρεσεψιόν μέσα.
1: Έτσι. Πάμε, Νάντση, ξεκίνα, έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
2: Όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπει στο nation.stichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Βλέπω τώρα στο ρετυρέ τον Παύλο Ευαγγελόπουλο, ναι, και βλέπω τις μπότες της καουμπόκης που φοράει. Τις βλέπετε με το γιασμάτινο παντελόνι. Τι μόδα ήταν αυτή, ρε φίλε? Νίκο, την προλαβες? Έχεις και εσύ μπότα με σπιρούνι τέτοιο, ε?
1: Ναι. Τι γελί που ήσασταν τότε.
2: Καραφλοχετάδες ήμασταν με
3: τότε. Ο άλλος δεν είναι ο Δελαπόρτας?
0: Ο Δελαπόρτας, ναι. Υπέροχο ο Ρεμπόρν. Και που έχει τις αφίσες πίσω με τις γυμνές.
3: Μα πριν έδινε φούλε.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα αν τα αφήνανε να παίξει.
3: Όχι, τώρα απαγορεύεται. Τώρα θα παίζει με μπλερ.
0: Τώρα θα παίζει με μπλερ αυτή η αφίσα της γυμνής που είναι πίσω από το.
3: Ενώ πριν ξεκίνησε.
0: Εδώ κοίτα πόσες αφίσες έχει πίσω.
3: Αφού είναι συνεργείο ρε παιδιά, τι θα έχει.
0: Μια χαρά είναι, ωραίο είναι.
2: Με το σκύουρο.
0: Ας το σκύουρο.
2: Ανάμεσα στα πόδια.
1: Μα είναι δυνατόν. Playboy υπάρχει.
2: Τι τρίχανε αυτή η Παναγία μου.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν αφήνουν τις αφήσεις.
3: Όχι, τώρα δεν αφήνουν. Μπήκε
2: και η Γιουλάκη, τώρα θα γίνει χαμός, θα τσακωθούν.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο, παιδιά, και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιθερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Intermed ήταν μεγάλος χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Να πω μια καλημέρα και στην Betabet που είναι πάντα μαζί μας, η εταιρεία που βοηθάει όλους εσάς που έχετε θέματα υγείας με πώληση με ενοικίες ιατρικού εξοπλισμού 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο και Σαββατοκύριακα και όποτε χρειαστείτε. Betabet.gr. Μπείτε μέσα, ζητήστε τα πάντα από το να στραμπουλήξετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών. Κρεβάτια, νοσοκομιακά, καρότσάκια, οτιδήποτε και αν φανταστείτε, οτιδήποτε τα έχουν για να σας βοηθήσουν και ό,τι θέλετε θα βάλουν πραγματικά πλάτη και για τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό και την αγαπάτε πάρα πολύ. Betabet.gr για το δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
3: Λοιπόν,
0: 6, 9, 36, 10, 10, 22,
3: πες το βρε αγαπημένα μου. Και φυσικά λοιπόν το καλό να πίνετε παιδιά, μαζί μας και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω η θερμοκρασία του ήλιου έχει ανέβει. Θα τις βρείτε σε τρεις υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, έχουν βιταμίνες, έχουν κοιμό. Και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: 10 ακριβώς.
0: Και αυτό!

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου. Δεν ακούω γι' αυτό.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαννός.
2: Ήταν ο Παναγιώτης Τσουτσάτος.
3: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης εδώ στο στούντιο στη Ρόδο, αλλά και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ο Ρόδος Παλάς, να ευχαριστήσουμε και άλλη μια φορά και με πραγματικά όλη εδώ την ομάδα του Ρόδος Παλάς, το Μάκο και τους συνεργάτες.
1: Τα όπα μας έχουν.
0: Βεβαίως
3: και τον κύριο Αντώνη.
0: Και ο κύριος Αντώνης. Ποιος Αντώνης?
3: Ο κύριος Αντώνης ο Καμπουράκης.
0: Ο κύριος Αντώνης ο Καμπουράκης, που πάντοτε και σαν δήμαρχος έκανε καταπληκτικά πράγματα και πάντα και σαν επιχειρηματίας έχει βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε τι λέω οι περισσότεροι. Και το Ρόδος Παλάς, που βέβαια είναι το ξενοδοχείο που όλοι όσοι φτάνετε στη Ρόδο από όλη την Ελλάδα είναι η πρώτη σας προτίμηση. Πραγματικά αγαπημένο, πραγματικά πολύ υπέροχο και οικογενειακό. Ένα κόσμημα της Ελλάδας, το Ρόδος Παλάς, που κλείνει και αυτό πολλά χρόνια. Νομίζω πόσα χρόνια.
1: Μα σκέψου τώρα.
0: 50 χρόνια, 50 και. 50 χρόνια.
1: Σκέψου τώρα ότι τα μικρά εδώ πέρα που έρχονται όλα, η Σοφία, ο Μάρκος,
2: έχουν μεγαλώσει εδώ.
1: Η Βαλέρια, ανυπομονούν πότε θα έρθουν διακοπές για να είναι όλα μαζί να παίξουν εδώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζει η Βερίνα μέχρι και τη μία. Λίγο αργότερα έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το δίδυμο Φωτιά, η Ράνια Κωστάκη και βέβαια στο τέλος ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα, μάλλον σε 21 ώρες από τώρα. Δεν θα έχουμε 6 με αυτό, ο Παναγής κάνει διακοπές. Θα τα πούμε στις 7. Σε 21 ώρες από τώρα. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω.
3: Εσείς τι κάνετε δηλαδή,
0: εγώ κάνω διακοπές, αλλά είμαι στην ώρα μας. Εμείς είμαστε στην ώρα μας. Εσύ κάνεις διακοπές και δεν έρχεσαι στην ώρα σου.
3: Τώρα με κάνετε και αισθάνομαι άσχημα.
0: Ναι, μην πας να κάνεις βουτιά μετά. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου!

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
15: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Go, go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα Βάρτα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
22: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
23: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
24: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
25: Σφαίρα 102.2.
26: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
27: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα, να ευχηθώ, 8 λεπτά μετά από τις 10, η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Διαβάζω εδώ ότι γιορτάζει ο Λύκειος, η Λυκείος, Άτυρος και ο Σισόης, χρόνια πολλά με η γενέθλια του γιορτή σας, χρόνια πολλά με η γενέθλια τα γενέθλιά σας, θέλω πολλά μηνύματα στο Viber, 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, έχετε φύγει διακοπούλες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Τι συμβαίνει τέλος πάντων και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Αν πήγατε για καναμπανάκι, αν φύγατε, όλα αυτά καταλαβαίνετε. Και πάρετε το καφεδάκι σας για να το πατήσω ωραία και καλά. Να ξεκινήσουμε, γιατί το καλοκαίρι, παιδιά μου, δεν θέλει βιασύνη. Τι θέλει αντιθέτως, παραλία, χαλάρωση, καλή παρέα, θέλει στιγμές και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει αυτές τις στιγμές λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν αυτό το ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού και σας δίνουν και δώρα ένα beat set. Συνεχίζω εγώ και αυτή τη βδομάδα και σας δίνω ένα beat set. Ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα λοιπόν ένα τυχερός θα το κερδίσει. Αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο 6936101022 και πολύ καλή επιτυχία. Τίποτα, παιδιά. Το πατάω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και έχουμε ένα τρίωρο χορταστικό μπροστά μας να τα δούμε και να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Τα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Και καλή εβδομάδα. Προχωράμε προς τον Ιούλιο έτσι σιγά-σιγά. Είμαι η Περίνα Ευαγγέλου και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, χαλαρά τα πράγματα. Τουλάχιστον για τον Κηφισό είναι άδειος, παιδιά. Είναι άδειος. Χαρείτε τον τώρα που είναι άδειος. Και στα δύο τα ρεύματα και η Κηφισία στο ίδιο και η Μεσογείων και η Κατεχάκη και η Αλεξάνδρας. Οριακά και το κέντρο είναι άδειο. Δηλαδή λίγο υπάρχει μια κινητικότητα στην Βασιλίσσης Αμαλίας, όχι κάτι τρομερό όμως. Τα νότια καθαρά, ο Πειραιάς, η Λεωφόρος Αθηνών καθαρή. Λίγο καθυστερήσει έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Μόνο αυτό. Χθες, δεν ξέρω όσοι φύγατε, είδα κάτι βιντεάκια που κολλήσατε στην Αθηνών Κορίνθου. Γινότανε το αδιαχώρητο. Πόπο, στείλουν μηνύματα στο Viber να μου πείτε, ήταν κανείς εκεί και πόση ώρα έκανε να γυρίσει η Αθήνα. Γιατί πρέπει να γινόταν χαμός. Εντάξει, λογικό τώρα, Σαββατοκύριακα φεύγετε και όλοι και πολύ καλά κάνετε. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
0: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
1: Σφαίρα Viber 6936 10102.
22: Υπέροχη και αχαίροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 6 Ιουλίου. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Με ζέστη και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα και πού θα φτάσει αυτή η θερμοκρασία. Περιλαμβάνει μια μικρή άνοδο σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, 6 με 7 μποφόρ. Πάμε να δούμε στην Αττική πιο συγκεκριμένα. Γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία Θράκη και νησιά Ιωνίου Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Εκεί θα αγγίξει και τους 35. 35 και στη Θεσσαλία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη 32 και νησιά Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα 32 επίσης βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότεροι, παιδιά μου, έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η GNK Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις και φέτος λοιπόν 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Να τα μας. Γιώργος Σαμπάνης, Δέσποινα Βανδύ και ένα καλοκαιρινό τραγούδι από τα παλιά έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ.

μιλάς για καλοκαίρια, μίλα μου μωρέ, και για καλοκαίρια και για ό,τι θες. 49 λεπτά μετά από τις 10, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί, μέχρι και τη μία θα σου μιλήσω για νησιά. Και όχι οποιαδήποτε νησιά, τα 5 νησιά που απαγορεύεται η είσοδο στους ανθρώπους, είναι οι πιο απρόσιτοι τόποι του πλανήτη. Υπάρχουν και αυτά τα νησιά που ακόμη και πολίτες της χώρας στην οποία ανήκουν απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά να τα επισκεφθούν. Είναι το νησί Μπουβέ στο νότιο Ατλαντικό, νορβηγική κτήση. Παραμένει απρόσιτο λόγω των παγετών και των ακραίων συνθήκων. Η Νορβηγία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος που φιλοξενεί πιγκουίνους, φώκες και θαλασσοπούλια. Η κυβέρνηση της Ινδίας απαγορεύει την προσέγγιση στο νησί Βόρειο Σένιντελ για την προστασία της απομονωμένης φυλής των Σεντινελέζων. Η επαφή με τον έξω κόσμο, λέει, θα ήταν καταστροφική, καθώς δεν διαθέτουν νοσία σε κοινές ασθένειες. Λογικό, οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι εκεί. Το Νιχάου της Χαβάης, γνωστό ως το απαγορευμένο νησί, παραμένει κλειστό για τους τουρίστες μετά από απόφαση των ιδιοκτητών τους. Λέει, δεν θέλουμε κανέναν εδώ. Κανέναν. Η απομόνωση στοχεύει στη διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής των κατοίκων, μακριά από τη μαζική ανάπτυξη. Και το νησί των Φιδιών στη Βραζιλία, όλοι καταλαβαίνουμε μάλλον γιατί, είναι απαγορευμένη ζώνη λόγω του τεράστιου πληθυσμού δηλητηριωδών φιδιών. Δεν μπορώ, τα συχαίνω με τα φιδιά. Όπως η χρυσή λόγχη. Η πρόσβαση επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε επιστήμονες που διαθέτουν ειδική άδεια για έρευνα. Εντάξει, λογικό. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά τα νησιά. Δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε και ποτέ. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν όμως. 6936-10-102-2. Το Viber που είστε δικάνετε από όπου μας ακούτε. Μικρή διακοπή. Και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. Να σας πω έτσι λίγο για το ηλιοβασίλεμα. Έχω έρευνα. Τι κάνει το ηλιοβασίλεμα στην υγεία μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα. 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
5: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
5: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν σε κοιτά.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Κλιματιστικό Μόρις.
2: με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Μόνο στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
23: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
24: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
29: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό πριν το ρολόγιο μας δείξουν 11. Δευτέρα λοιπόν, 6 Ιουλίου, η Μηδερινή Ευαγγέλου, και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Και τι έρευνα, πολύ αγαπημένη, για τα ηλιοβασιλέματα. Σε ποιον δεν αρέσει, ρε παιδιά, το ηλιοβασίλεμα δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αλλά έχει και ωφέλη για το σώμα και το μυαλό μας. Τι κάνει πραγματικά λοιπόν το ηλιοβασίλεμα? Δεν είναι μόνο ένα από τα πιο όμορφα θέματα της φύσης. Τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η παρακολούθηση της δύσης αλλά και της ανατολής του ηλίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του άγχους, στη βελτίωση της διάθεσης, στην καλύτερη ποιότητα ύπνου, ακόμα και στην ενίσχυση της μνήμης. Είναι αυτό το συνέστημα του δέους που αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πρόκειται για αυτή τη μοναδική αίσθηση θαυμασμού που βιώνουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι τόσο μεγάλο και εντυπωσιακό, ώστε για λίγο ξεχνάμε τα προβλήματά μας και εστιάζουμε στο παρόν. Υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι ότι αυτή η αλλαγή οπτικής μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας με μεγαλύτερη ψυχραιμία, αλλά και να συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι πάντα τόσο μεγάλα όσο φαίνονται, όσο μας αγχώνουν δηλαδή. Παράλληλα, η συχνή επαφή με εμπειρίες που προκαλούν δέος έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Επιπλέον έχουν παρατηρηθεί χαμηλότεροι δείκτες φλεγμονής στον οργανισμό, κάτι που σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακιακών νοσημάτων, διαβήτη και κατάθλιψης. Και ένα ακόμη εντυπωσιακό έβριμα που αφορά τη λειτουργία του εγκεφάλου είναι ότι όταν κάτι τραβά πλήρως την προσοχή μας, όπως ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες, ενισχύοντας τη μνήμη και την απομνημόνευση. Γιατί έχουμε συνηθίσει στις οθόνες, η εποχή αυτή είναι γεμάτη οθόνες που αποσπούν διαρκώς την προσοχή μας. Λίγα λεπτά λοιπόν μπροστά από ένα ηλιοβασίλεμα μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια φυσική επανεκκίνηση του μυαλού. Συν ότι επηρεάζει και τον κυρκάδιο ρυθμό μας το ηλιοβασίλεμα, το εσωτερικό δηλαδή βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Τα απαλά χρώματα λοιπόν λειτουργούν ως φυσικό σήμα ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου, ενισχύοντας την παραγωγή της μελατονίνης. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, άντε πάω να δω ένα ηλιοβασίλεμα. Έχει τόσο πράγματα που μας δίνει. Απίστευτο. 6936 10 102 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά και τα λέμε σε

0: είναι ωραίο, δεύτερον μετρά και μπλα μπλα μπλα. 30 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Δευτέρα 6 Ιουλίου λοιπόν. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Ακούστε τώρα τι σας έχω. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Θα πραγματοποιήσετε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center λοιπόν στο Ήλιον, Λεωφόρος Στιβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο πραγματικός σεβασμός, παιδιά, δεν κερδίζεται επειδή έτσι προσπαθείς να αρέσεις σε όλους. Στον καθρέφτη βρήκα αυτή τη σκέψη. Ο άνθρωπος λέει εκτιμά μόνο οτιδήποτε φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής, πω ότι συχαίνομαι όσοι θέλουν να τους αγαπάνε όλοι. Φρόντιζε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντί του. Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, αλήθεια χωρίς φίλτρα, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και στην τελική, τι είμαι μωρέ να αρέσω σε όλους? Πατάτα τηγανητή? Όχι, δεν θέλω να αρέσω σε όλους. Μικρή διακοπή, έξαλλη ξαφνικά. Και έρχομαι σε λιγάκι να τα ξαναπούμε. Έχω και δώρα, έχω και άλλα πραγματάκια να σας δώσω.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου? Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
3: Α!
2: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου? Μου λέει, 4 μέτρα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
16: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
16: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
17: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
20: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
25: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
26: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
27: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
26: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
27: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
26: Άντε, ξεκινάει
27: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
28: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
29: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
30: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
31: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Πέρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Να σας πω έτσι για κάτι πολύ πολύ όμορφο τώρα που γίνεται. Αν ψάχνεις για νέο χόμπι, πώς σου φαίνεται να γίνεις life saver και να σώσεις ζωές? Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις έτσι τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις? Το Σάββατο 11 Ιουλίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Τώρα στο allwincareblood.org για να μάθεις περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τι έχω. Έχω Δήμο Αναστασιάδη, έχω Νίκο Βέρτη, έχω και Πέγκυ Ζήνα. Πάμε, τα ακούμε και επιστρέφω.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πει.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου
17: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σφαίρα 102,2.
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η στόλη συντονισμένη στον Σφαίρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα ακόμη, δεν ξέρω, μπράβο, μια χαρά τα έχουμε κάνει όλα. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, ούζου sunglasses, φανταστικά γυαλιά. Η μόδα δεν είναι απλώς μια τάση, είναι τρόπο ζωής και η ούζου το ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο brand. 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, υπέροχους degradé φακούς που προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα ούζου sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα. Ούζου.gr είναι και το site τους. Εσείς προς το παρόν ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε ούζου και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Η Μικέλ Coffee Company στην παρέα μας που μαζί με την El Greco έχουν φτιάξει αυτό το ιδιαίτερο trend του φετινού καλοκαιριού, το παγωμένο ελληνικό καφέ. Γιατί τι θέλει το καλοκαίρι, ρε παιδιά? Θέλει στιγμές, θέλει καλή παρέα, θέλει παραλία, χαλάρωση, έτσι. Και ένα παγωμένο υλικό καφέ, τι καλύτερο. Αυτά, πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: μου σε σπίτι. Μια χαρά, ωραιότατα. Και γιατί να μείνω 24 λεπτά μετά από τις 12. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, να πω για λίγο ακόμη. Γιατί σε ένα μισάωράκι, όπως καταλαβαίνετε, σχολάμε. Λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Mila Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίες 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mila στο Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Στιβών 484 και ίσως είστε τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φύγαμε για ζωδιάκια τώρα. Κρύοι. Το πάθος σας χτυπάει κόκκινο. Αν είστε σε σχέση, προετοιμαστείτε για μια έντονη βραδιά. Ταύρε. Η σταθερότητα στη σχέση σου δοκιμάζεται, αλλά αν δείξει υπομονή, η ανταμοιβή θα είναι γλυκιά. Δίδυμε, φλερτ στον αέρα. Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Καρκίνε. Νιώθει συναισθηματικά φορτισμένος, μη φοβάσαι όμως να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στον σύντροφό σου. Λιοντάρι, η αυτοπεποίθησή σου είναι καταμάχητη. Αν θέλεις κάτι, διεκδίκησέ το. Παρθένε, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ένα μικρό ρομαντικό έτσι ιδίλιο μπορεί να ενισχύσει την τώρα πορεία σου, ας πούμε, στα αισθηματικά. Ζυγιά, η αρμονία στη σχέση σου επανέρχεται. Μια συζήτηση από καρδιάς μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις. Σκόρπια, ο ερωτισμός σου είναι στα ύψη. Χρησιμοποίησε το σωστά και θα έχεις μια βραδιά γεμάτη πάθος. Το ξότι μια περιπέτεια σε περιμένει. Είναι ελεύθερος, τόλμα να προσεγγίσεις κάποιο νέο άτομο. Εγώ και ρε, η πρακτική σου πλευρά βοηθά τη σταθερότητα της σχέσης σου. Δείξε στοργή με πράξεις. Υδροχό, η ανεξαρτησία είναι γοητευτική, αλλά μην φοβάσαι να ανοιχτείς περισσότερο στο τέρι σου. Και τέλος, ψάρι, ρομαντισμός και όνειρα κυριαρχούν σήμερα. Αφέσου στη μαγεία της αγάπης. Πολύ αγαπησιάρικα τα ζώδια σήμερα. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα Μικέλινα στην παρέα μας και παρέα με την έτσι, El Greco έχουν φτιάξει αυτό το φανταστικό τρέντ του φετινού καλοκαιριού. Μιλάμε για τον ελληνικό παγωμένο καφέ που είναι ό,τι καλύτερο να το πίνεις καθημερινά και στη δουλειά σου, έτσι, να δροσίζεσαι και στις διακοπές σου. Μα είναι μαγικό, μαγικό. Πάμε σε ένα μικρό break και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
3: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
2: Βέβαια.
3: Τι εννοείς?
2: Τίποτα.
0: Σωστό.
4: Ναι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Τι μπάνιο.
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε star. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
14: Τι μπάνιο.
15: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
17: Ζήσουμε τις διακοπές,
18: αυτός είναι ο σκοπός!
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
18: άντε και φυλάκια!
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
23: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας? Δεν
0: παίρνεις και καμιά κουκούλα.
1: Σωστός ο παίχτης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: σφαίρα.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
2: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι τουρμπούβαλος.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
5: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
4: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
5: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
4: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν σε κοιτά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Πάντως μπράβο σας.
3: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
23: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
3: Νιώστε ασταμάτητοι.
23: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
24: Σφαίρα 102.
25: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
26: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 6 του Ιούνιου. Είμαστε στο Σφαίρα 102.2 και σας έχω και σήμερα τα καλύτερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα το ζήσουμε, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα που είμαστε στην αρχή της πιο έτσι hot καλοκαιρινής περίοδου. Εδώ παρέα μαζί και μέχρι τα τέλη του μήνα θα σας προσφέρουμε τα καλύτερα. Πάντως, αν είστε σπιτάκι, αν είστε στη δουλειά και θέλετε κάτι τώρα να χαλαρώσετε, σας έχω την καλύτερη πρόταση να παραγγείλετε από το Box οι τέλειες εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σας παραγγελία. Και μάλιστα με μοναδικές προσφορές. Παρήγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις και μείνε εδώ παρέα μαζί μου, γιατί πραγματικά ο Σφαίρα τώρα δεν είναι επιλογή τώρα που δεν κερδίζεις. Έρχονται επιτυχιάρες στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα μέχρι τις 3 παρέα με μένα τη Μαρία και την καλύτερη διάθεση να είναι εδώ

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 30 λεπτά και μετά τη μία και μαντέψτε τι σας έχω. Σας έχω τον τέλειο ξεπλισμό, παραλίες και κάμπινγκ. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα έξω που πραγματικά και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει το κάμπινγκ μεγάλη αγάπη και επιλογή. Οπότε λοιπόν στην παρέα μου τα Δημητριάδης Action Stories που σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο ξεπλισμό παραλίες και κάμπινγκ, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δωρεπιταγή 100 ευρώ για αγορές χούπα στο Viber του Σφαίρα. Αμέσως τώρα. 693-610-1022 γράψε τη λέξη Δημητριάδης, το ονοματεπώνυμό σου και καλή σου επιτυχία. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Ψήτε να τυφλωθείτε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sea Side Dry Mist από τη Fresh.

0: το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Freshderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε!
17: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
0: τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
1: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Εδώ είμαστε λοιπόν να επιστρέψουμε στο Σφαίρα 102.2 και φυσικά τι περιμένουμε όλοι μέσα σε αυτό το μήνα να μας συμβεί. Περιμένουμε το παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου και τη Ράνια Κωστάκη που υποδέχεται στην παρέα της την εκπληκτική αυτή μοναδική τραγουδίστρια σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Αυτό θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9. Συντονιστείτε στο κανάλι μας στο YouTube για να απολαύσετε, πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο αμέσως τώρα. Επιτυχίες οι καλύτερες στον Σφαίρα.
26: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Υπέροχο τραγούδι και αυτό, με το οποίο συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Σφαίρα 102 σήμερα Δευτερούλα, και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Εσύ γιατί να είσαι έξω από αυτό? Κάνω σύντομο break, επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Oh. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιω μέσα αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
18: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
20: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
19: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
20: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
19: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
21: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
22: Αρχίζει.
23: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
22: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
23: Πού δηλαδή?
22: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
24: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
1: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσο.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ναι, είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102-2. Ναι, σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η θερμοκρασία πάρα πολύ hot. Να μου πεις 2 η ώρα το μεσημέρι είναι. Είναι στο πικ αυτή τη στιγμή μέχρι τις 3. Οπότε το νου σας και κάθε πρωί θέλω να μου φοράτε το αντιλιακό σας, να μην το ξεχνάτε ποτέ. Να έχετε πάντα ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό δίπλα σας. Και γιατί όχι, παιδιά. Εγώ πλέον δεν ξέρω για εσάς, αλλά βλέπω αρκετό κόσμο και με ομπρέλες να προσπαθεί να προστατευτεί από τον ήλιο. Γιατί όχι. Οτιδήποτε το οποίο μας κάνει καλό. Εγώ τώρα πάντως θα σας προτείνω το βράδυ την τέλεια έξοδο. Δεν υπάρχει καλύτερη από αυτήν και δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Υπέροχη βραδιά και για σήμερα, για να απολαύσουμε θερινό σινεμά με την Κοσμοτέ TV. Και νομίζω ότι με αυτή και όλα στην προσφορά που έχει, με μόλις 14 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, τώρα σας κάνει να απολαύσετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε και να κάνετε το καλύτερο καλοκαιρινό θερινό σινεμά της ζωής σας. Εγώ είμαι η Μαρία, μέχρι τις 3 εδώ πέρα παρέα μαζί σας και μέσα τώρα τι σας έχω. Για ακούστε.

0: 30 λεπτά και μετά τις 2 στο Σφαίρα 102.2 έχει έρθει η ώρα και η στιγμή για τη μαγεία του θερινού σινεμά που συναντάει την τεχνολογία. Αυτό είναι σε 16 πόλεις όλη την Ελλάδα και πρέπει να σας το πω γιατί φέτος το Artec The Roadshow της Κοσμοτέ ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR συλλογές έτσι και προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, ό,τι καλύτερο για εσάς. Κοσμοτέ.gr/telecomroadshow και τώρα Σφαίρα 102.2, κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
3: Τι έγινε.
2: Δόθηκε στο σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειθαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σε ένα μήνα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αρχίζει!
5: Θερινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecomroadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα, που ξέρετε, μερικές φορές χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά στη ζωή μας για να προσφέρουμε κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσεις μία ζωή. Αν θέλεις να γίνεις κι εσύ lifesaver, σε περιμένουμε το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Το All Win Care, η πρωτοβουλία της All Win Ελλάς για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία και στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Αμέσως τώρα επιτυχίες στον Σφαίρα.

Όλα είναι μουσική.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εγώ φεύγω, Θέμης Γιωργαντάς έρχεται, αλλά το νου σας. Εσείς όλοι που έχετε επιχειρήσεις, η πιο έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή, παιδιά, που πληρώνει τα λιγότερα, αλλά αυτή που μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Οπότε, Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μάλιστα παίρνεις δωρεάν και internet backup και έκπτωση μείον 10%. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr/magentaonebusiness και να μείνεις εδώ για να απολαύσεις καλύτερες επιτυχίες. Ακολουθεί ο Θέμης Γιωργαντάς. Έρχεται Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλος Ράπτης και για το κλείσιμο της σημερινής μας ημέρας η Ράνια Κωστάκη. Από μένα τη Μαρία θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία. Πολλά ζουμερά φιλιά.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
4: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
4: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
4: Όταν σε κοιτά.
0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
9: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Σφαίρα 102-2.
19: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
20: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά?
18: Πώς θα περνάμε, όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 6 του μήνα. Θα πεις χρόνια πολλά στον Λύκειο που γιορτάζει και τη Λυκία. Επίσης βλέπω εδώ πέρα και Σισόης και Σάτυρος. Μη γελάς, σε βλέπω. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακόπες για διαφημίσεις, έρχεται ένα τραγούδι που το άκουσες και αυτό πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: 92,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ, αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα. Σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή, καταργήστε το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλατε στο 500 ευρώ. Δηλαδή, στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμό, σπίτι σας.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Πύρη Ελληνίδου κάνει σαφάρι εδώ στο Σφαίρα. 102,2 παιδιά, το μεγαλύτερο μουσικό project του Σφαίρα συνεχίζεται με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bet. Έτσι λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ράνια Κωστάκη υποδέχεται τη Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Παρέα στο Σφαίρα. Συντονιζόμαστε λοιπόν στις 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσουμε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσω «Μη δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρνάκι.
3: Ναι.
2: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
3: Γρηγόρη, έχεις δίκιο.
2: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο από το κινητό.
3: Ναι.
2: Και στο τέλος, μα να κάνεις το δικό μου το κινητό, είναι αυτό που
3: είναι κίνημα αυτό.
2: Μα είναι κίνημα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 € και το SEAT Arona με 19.490 €. SEAT. Φύγαμε.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές

0: στην Επίδαυρο, το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο.
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
6: Τι μπάνιο!
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
13: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Γιώργος Κακοσέος. Θα σας πάω τώρα σε ένα από τα μεγαλύτερα καφέ στον κόσμο. Μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο, είναι λίγο μακριά η αλήθεια είναι. Είναι στη λεωφόρο Michigan 360 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Σικάγο. Και έχω να σας πω ότι είναι το μεγαλύτερο καφέ παγκοσμίως. Hello Kitty, ναι. Αν είστε fans, νομίζω πρέπει να το επισκεφτείτε. Άνοιξε λοιπόν τις ροζ πόρτες του πριν από λίγες μέρες. Είναι ένα θεματικό πάρκο φυσικά με έκταση, κρατηθείτε, που αγγίζει τα 740 τετραγωνικά μέτρα. Είναι σε δύο επίπεδα και να πούμε ότι έχει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που προσφέρουν στους επισκέπτες μια πολύ εντυπωσιακή πανοραμική θέα της πόλης αλλά και του ποταμού στο Σικάγο. Και παράλληλα φυσικά περιλαμβάνει αποκλειστικά προϊόντα, λιχουδιές και μια μοναδική εμπειρία απογευματινού τσαγιού. Αυτό έχει όντως πολύ πολύ ενδιαφέρον. Βάφλες βλέπω εδώ σε σχήμα φιόγκου, ιδιαίτερα ροφήματα, φρέσκες λεμονάδες, μεγάλη ποικιλία από γλυκά, εμπνεσμένα φυσικά από την Hello Kitty και την παρέα της. Και ακούστε αυτό. Υπάρχει λοιπόν, αυτό για το τσάι που σας έλεγα, ένας VIP χώρος στο Bowroom που προσφέρει μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία απογευματινού τσαγιού και μπορείς εκεί να κλείσεις, να πας, να τον επισκεφθείς μόνο με online κράτηση. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 50 άτομα, είναι αρκετά VIP, η αλήθεια είναι αρκετά μικρός χώρος και διαθέτει δική του είσοδο, θεματική διακόσμηση, photo booth αλλά και εντυπωσιακά διαδραστικά σκηνικά, ιδανικά για τι άλλο. Για τα social media, όποιο θέλει φυσικά να φτιάξει το δικό του ξεχωριστό υλικό. Εντάξει, αν μη τι άλλο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μου πεις τι μας λες τώρα, είναι κάτι στο Σικάγο, προφανώς. Αλλά σε περίπτωση που πρόκειται να βρεθείτε από εκεί, εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον αν είναι όντως και το μεγαλύτερο καφέ στον κόσμο, γιατί όχι. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα

τι θυμάστε, Ειρήνη Ψυχράμη, Μαρλένα Αγγελίδου, Φρόσο Παπαχαραλάμπου, Σάγια και Νάνση Στεριοπούλου. Οι High Five, ένα από τα πιο διάσημα girl bands της χώρας μας, φτιάχτηκαν το 2003 μέσα από το τηλεοπτικό talent show του Mega, το Popstars. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο. Τρία πολύ πετυχημένα albums. Νομίζω και το κομμάτι αυτό που ακούσαμε μόλις, το ξέρω ότι ζητάω, είναι από τα πολύ πολύ μεγάλα hits τους, αλλά δυστυχώς διαλύθηκαν το Μάρτιο του 2005, νομίζω, λόγω προσωπικών διαφορών. Και παρά το γεγονός ότι έγιναν όλα αυτά τα χρόνια πολλές προσπάθειες να τις ξαναδούμε μαζί, δυστυχώς αυτό δεν το έχει καταφέρει κανείς μέχρι τώρα. Ποτέ, μη λες ποτέ βέβαια. Αν σκεφτεί κανείς ότι πρόσφατα τα τελευταία χρόνια είδαμε και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο με τους One και πάλι μαζί, γιατί όχι. Μιλώντας για Χριστοφόρο και One, έχω να σας πω, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, στα πρώτα Mad Video Music Awards που έγιναν το 2004, ποιο ήταν το πρώτο act στο Θέατρο Βράχων, δηλαδή στα πρώτα μας βραβεία, πώς ξεκίνησαν τα βραβεία. Λοιπόν, το πρώτο act, παιδιά, ήταν η One μαζί με τις High Five, ναι, από τα πιο ξέχαστά μου acts στην ιστορία των βραβείων. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
2: Σωστός.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 6 με
4: 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα.
11: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
14: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
13: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
14: Σωστός ο παίχτης.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητη.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
24: Green.
23: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή.
1: Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
2: άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά. Σφαίρα 102-2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η Αναστασία. Σπάστε τα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου ρόμανς σκαμ. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Λίαμ Νίσον.
2: Έστειλε Λίαμ Νίσον σε Ελληνίδα και πιάσε την κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Λίαμ Νίσον. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, ατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει. Όχι, μου λέει. Τι να το γεμίσω, τέτοιο ρε, παιδί μου. Με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει,
1: Νικόλα.
2: Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: All Time Classic 30, εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν λοιπόν το όνειρό σου είναι να γίνεις πιλότος, έχω να σου πω, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να είσαι ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σου έχω και διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
3: Όντως.
2: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
4: Τι?
2: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
4: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Έλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
11: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
12: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
11: Και στα μεγάλα μάτς, δίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα
15: στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο.
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε, περίμενε.
20: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά.
3: που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
23: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
22: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
23: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
22: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
24: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
27: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα λίγο πριν, έχουμε διαγωνισμό, μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Μιλάμε για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θέλεις να σε καίσει ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Τι υπέροχο το κελκελίλα, ποιο να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σα αφήσω. Από τι 3 ακριβώ μέχρι τώρα στην παρέα σα ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μα. Να προσέχετε του εαυτού σα, φυλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλου και πάλι.
1: Σφαίρα.
2: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα.
2: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε, κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
4: Έτσι μας βλέπει σαν λεφτά.
5: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
3: Η καλύτερη.
2: Μπράβο, Αντρέα.
4: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
7: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
9: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
16: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
19: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
18: Ναι,
19: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
20: ντολμάς!
19: Όπου κι αν πας,
20: ντολμάς!
21: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
22: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
12: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
23: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
24: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
25: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
28: Μ' ακούτε λίγο?
29: Okay.
28: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
31: Τι κάνετε?
28: Έτσι μιλάς στον αέρα.
31: Δεν μου ταιριάζει.
28: Γεια σας.
32: Καλησπέρα.
31: What's your name?
28: Α, καλά.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
32: Wow.
28: Έκανε wow.
30: Με την Ελίνα Παπίλα.
31: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
30: Και τον Νικόλα Ραπτή.
28: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
30: 5 με 8.
31: Θα είμαστε παρέα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
28: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
31: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει?
28: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
30: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
31: Τα αστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
28: Καλά.
30: Το απογευματινό σφαίρα.

Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι δεν ακούω τώρα εγώ, μου λες εδώ, τι δεν ακούω. Άραγε. Δεν το είδες καθόλου, ε. Μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 6 Ιουλίου 2026 και είμαι εδώ. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, παρέα 3 ώρες όπως κάνουμε καθημερινά. Φιληθείτε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Έχετε φιλήσει σήμερα? Γιορτάζεται κάθε χρόνο. Είναι ένας ανεπίσημος, έτσι, μια ανεπίσημη ημερομηνία. Έχει ένας ερωτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, διαβάζω, αλλά μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Ένα φιλί. Για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς τον συνάνθρωπο. Εκεί που είστε τώρα, δηλαδή, ξεκινήστε να φιλιέστε. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού. 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Σταμάτητα. 58 ώρες. Στο σκυπανέγε. Κατά τα άλλα, θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε παρέα 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Δεν ξέρω αν έχει κίνηση, γιατί είμαι πάρα πολύ νωρίς εδώ. Γιάννη μου, εσύ που ερχόσουν, καλά, εσύ δίπλα μένεις. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση για Δευτέρα. Το πρωί που ήρθα Αθήνα είχε κίνηση. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά ο κόσμος αρχίζει να φεύγει. Είναι ο μήνας που σας έλεγα από μια έρευνα που διάβασα ότι παρόλο που λένε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που ο κόσμος φεύγει περισσότερο, τελικά ο Ιούλιος κερδίζει φέτος το 2026 και είναι ο μήνας των πιο πολλών αναχωρήσεων. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Σαββατοκύριακο δεν είναι και είναι καθημερινές. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Δηλαδή, την Κυριακή μας παίρνει και μας σηκώνει από τον αέρα. Και σήμερα μια χαρά. Τίποτα. Δουλεύουμε και έξω δεν κουνιέται φύλλο. Σήμερα λοιπόν έχει 30 προς το βραδάκι. Έχει ζέστη, έχει αρκετή ζέστη. Αύριο Τρίτη θα είναι 36 βαθμούς Κελσίου με λίγα συννεφάκια και σχεδόν άπνοια, να ξέρετε. Τετάρτη 35, για να δω. Φτάνουμε προς την Πέμπτη που δίνει λίγες βροχές το μεσημέρι. Έτσι λέει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οπότε εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Και έτσι πως το δίνει τώρα, το Σάββατο φτάνει 38 με 2 μποφόρ. Είναι για μπάνιο δηλαδή. Έτσι πως το δίνει τώρα όμως. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. 211-779-31. Έχω πάρα πολλά πράγματα και σήμερα για εσάς. Καταρχάς έχω Water Fan, Water Park, Pizza Fan, Sap από το Max Stores. Έχω σούπερ διαγωνισμό από Γιάννη Οικονομόπουλο. Τα πάντα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Τι θα ακούσουμε, πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Ας ξεκινήσουμε μια Δέσποινα Βανδύ. Και να μένετε φουέρντε και πανσέλινο που μου αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφω σε λίγα λεπτά. 211-779-31 το τηλέφωνο μας και σφαίρα.gr. Σφαίρα πληκές όμως ακούτε από το διαδίκτυο αν είστε μακριά από εμάς.

Και τώρα μπαίνω στα εφημερίδα και διαβάζω ότι ο κύριος Κολυδάς λέει ότι έρχεται πολύ ζέστη στην Αθήνα. Βάζει φρένο βέβαια στις υπερβολές για καύσωνα. Σταδιακή άνοδο όμως θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα. Θα βράσουμε εν ολίγης, εγώ που τα λέω και έτσι χύμα και δεν βάζω φρένο, κύριε Κολυδά, συγγνώμη. Αυτό καταλαβαίνω. Σε ανάρτησή του διευκρινίζει ότι παρά την επικείμενη ενίσχυση της ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα. Εκτός για περπατάς κάπου στο κέντρο όπως εγώ σήμερα το πρωί, περπατούσα, πήγαινα από τη μία δουλειά στην άλλη και κάποια στιγμή νόμιζα ότι έχει 850 βαθμούς Κελσίου. Η πιο αισθητή άνοδος του Ιδραργύρου αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει λόγος όμως να παρουσιάζονται πολλές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο με τον τρόπο που παρουσιάζονται, γιατί απαιτεί προσοχή στην ερμηνεία των προγνωστικών μοντέλων. Δηλαδή, ότι μιλάμε για ακραία σενάρια. Και όταν έχουμε δει τι έχει γίνει στην Ευρώπη όλο αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όχι εμείς οι μετεωρολόγοι, αυτό εννοεί ο κ. Κολυδάς. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-31. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και η απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μια ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Τι άλλο να σας πω, αυτά πάνω κάτω, έχει και άλλα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, σε λίγο θα δώσουμε έναν, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σούπερ διαγωνισμό για τον Νίκο Οικονομόπουλο, μεγάλος διαγωνισμός για τα 20 χρόνια του Νίκο Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία από τον Σφαίρα 102.2. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον είχα γνωρίσει το 2006. 20 χρόνια πριν, μόλις είχε βγει με το «Κοίτα να μαθαίνεις» τότε. Αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια, την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, θα μπεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Ας δώσουμε τώρα το διαγωνισμό. Για να δηλώσεις συμμετοχή, μπες στο Instagram Σφαίρα 102.2, κάνε και follow βέβαια το λογαριασμό μας, και μπες να βρεις το post για να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο. Την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία του Νίκου Οικονομόπουλου από τον Σφαίρα 102.2. Το «Κοίτα να μαθαίνεις», μιας και το μελέτησα, ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το πρώτο του νομίζω ήταν, από τα πρώτα τέλος πάντων, από το άλμπουμ, ήταν από τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες πριν? Ναι.
3: Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Μια κατσαριδούλα ή μικρή τ...

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε.
14: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Σταύρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στον Σφαίρα 102.2. Παντρεύτηκε και η Taylor Swift, διαβάζω τόση ώρα για τον ηφικό. Τίποτα ακόμα, ρε παιδί μου. Πώς τα κρατάνε έτσι κρυφά αυτές οι του εξωτερικού. Λοιπόν, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ορισμένες λεπτομέρειες και, και τις εμφανίσεις της νύφης και του γαμπρού, τις δημιούργησε ο οίκος Dior. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον. Δεν έχω μιλήσει και με τη Χριστοπούλου για να μου πει λεπτομέρειες. Ό,τι ξέρω κι εγώ, ό,τι διαβάζω δηλαδή, γιατί δεν είμαι και. Δεν τα ξέρω και καλά. Συνεργάστηκαν πολύ στενά με την νύφη και τον γαμπρό από τον Νίκο για να τα φτιάξουν όλα αυτά. Πρόκειται για το πρώτο νυφικό υψηλής ραπτικής που σχεδιάζει ο δημιουργός, ο συγκεκριμένος, για μια παγκοσμίως γνωστή διασημότητα. Τα παπούτσια κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία από τον Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα Cartier. Η Daily Mail το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας ότι το νυφικό της Taylor Swift ήταν εμπνευσμένο από αυτό που φόρεσε η Elizabeth Taylor όταν παντρεύτηκε τον Conrad Hilton το 1950. Αυτό το είχε δει κανένας. Σε γραμμή ball grown και μακριά μανίκια. Α, τέτοιο νυφικό φορούσε. Μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω, ναι, χαμός έγινε εκεί, δεν υπάρχει καμία φωτογραφία, μα καμία, δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα, γύρω στα 1000 άτομα λέει ήτανε. Παντρεύτηκε λοιπόν τον εκλεκτό της καρδιάς της, παρουσία περίπου 1000 καλεσμένων στο βληματικό στάδιο Madison Square στην Νέα Υόρκη, Madison Square Garden. Και περιμένουν να μάθουν. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, πολύ λίγες από τις αφίξεις, μικρές λεπτομέρειες, με το μαγεμένο κήπο που είχε δημιουργηθεί και κάποια αναμνηστικά δώρα που έδωσε το ζευγάρι στους καλεσμένους. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν, βίων ανθόσπαρτων, ευχηθούμε εμείς. Βίων ανθόσπαρτων. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και ας πάμε στα δικά μας. Ας πάμε στα δικά μας εδώ τα ωραία, γιατί μπορεί να παντρεύονται εκεί και να είναι just merit και όλα αυτά. Εμείς δίνουμε SAP και είμαστε καλύτεροι. Δίνουμε πολύ ωραία σανίδα SAP από τα Mac Stores. Στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Mac Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή αυτή και έχουμε και άλλη μία Παρασκευή μετά. Οπότε έχουμε έναν νικητή εβδομάδα και έναν αμέσως μετά. Μη σκάς καθόλου, θα κάνεις καλοκαίρι στα Mac Stores, θα έχεις τα πάντα όσα χρειάζεσαι για να πας στην παραλία. Ξαπλώστρες θέλεις, τέντες, ομπρέλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες θέλεις, βατραχοπέδιλα, ό,τι και αν θέλεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα, μάλλον έχει όλα αυτά που χρειαζόμαστε και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όλα αυτά στα Mac Stores και online στα macstores.gr. Την ακούσουμε Ρέμο βεβαίως. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και Δευτέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει: βγάλε τα ρούχα σου.
2: Του λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι είναι
1: αυτό. Λέει: σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι αυτό, σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει: βγάλετε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει: σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4, λέει στο κέντρο του
1: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι να πας
1: γωνία. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λοιπόν.
1: Λέει, όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
2: Του λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Μου λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το πάρει.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
8: Καλό.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Απογευματινό Σφαίρα 102.2, Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2. Και θέλω να σας μιλήσω για το Σάββατο αυτό που μας έρχεται. Πώς έχει ο μήνας? 6, βεβαίως, το Σάββατο 11 του μηνός. Λοιπόν, το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βρίσκαμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Experts έρχεται πλέον στο σπίτι μας με την Sios, η οποία παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης, η οποία χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, αποτελεσματικό έλεγχο του φυζαρίσματος που τόσο μας ενοχλεί. Έχει μια ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex. Το νέο Sios Intense Glaze προσφέρει glossy αποτέλεσμα. Και τώρα, θέλω να σας πω ότι το Σάββατο αυτό, 11 του Ιούλη, η Sios οργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Varkiza Resort από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Sios van θα βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει στον κόσμο του Sios Intense Glaze και θα μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Σάββατο 11 του μηνός, 11 με 3 στο Varkiza Resort. Sios van θα είναι εκεί και θα μας περιμένει. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Επίσης εσείς που είστε στο κίνητο, ακόμα στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, όπου και να είστε, εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, ένα όμορφο ξεκίνημα εβδομάδας. Να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πολλά φιλιά να στείλω και στην Σάρα που μου στέλνει μηνύματα. Από Χατζηγιάννη ποιο θέλω? Θέλω το, πες το, όχι το παιδί της βροχής, το άλλο. Το πάρτε όλα δικά σου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Επιστρέφω σε λίγο να παίξουμε. Να παίξουμε για Water Fun Water Park, να παίξουμε για Pizza Fun πακέτο κόμπο, να παίξουμε και να περάσουμε ωραία σίγουρα, και να γελάσουμε και να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, υπέροχος.

Απογευματινό σφαίρα 102-2. Γελάω γιατί διαβάζω τίτλους. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, διαβάζω λίγους τίτλους. Ας πούμε τώρα πέφτω πάνω στον Tom Holland. Είναι όλοι οι τίτλοι αυτοί μαζεμένοι σε ένα tab, τέλος πάντων. Που λέει: ο Tom Holland πίστεψε ότι ο Christopher Nolan δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του στην Οδύσσια. Αμέσως μετά, επόμενος τίτλος: η συμβουλή γάμου που έδωσε ο Adam Sandler στην Taylor Swift και στον Travis Kelce να συνεχίσετε να φιλιέστε. Και μετά η Ιωάννα Τούνη: έχουν πάρει άδεια, έχουν πάρει ρεπό όλες οι toxic κυτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι μου σαν άνθρωπος. Ιωάννα Τούνη. Και κάπως έτσι συνεχίζονται οι τίτλοι. Συνεχίζονται. Α, η Μαριλούκα Τσαφάδου κέρδισε το Your Face Sounds Familiar. Τη θαυμάζω τόσο πολύ αυτή την κοπέλα. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος. Την έχω δει και στο θέατρο, την είδα και στην οικογένεια Τσεκμέ με τον Τόλι Παπαδημητρίου. Είναι εξαιρετική ηθοποιός. Στο Your Face ήταν καθηλωτική κάθε φορά που έβγαινε στη σκηνή και μεταμορφωνόταν. Και τελικά κέρδισε και το παιχνίδι, το Your Face. Εξαιρετική, όλοι ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μαριλού πραγματικά είναι καταπληκτική, είναι καθηλωτική. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι τη θυμόμαστε όλη την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια αυτή, πάρα πολύ ωραία, στα social media της εταιρείας. Πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Κιαχίδη, που είναι εδώ μαρέα μας από Θεσσαλονίκη. Συντονίζεται καθημερινά στον Σφαίρα 102.2. Αφενός γιατί με αγαπάει πάρα πολύ, αφετέρου γιατί του αρέσει να ακούει τον Σφαίρα 102.2 βεβαίως. Και θέλει να με αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ. Εγώ χατήρι στο Γιώργο δεν πρόκειται να χαλάσω ποτέ. Οπότε αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, φίλε. Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε, «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το
9: ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
19: Διψάγια,
9: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
22: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
21: Και όταν φεύγεις.
22: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Τάσε Θεοδωρίδου και φορτηγό στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Novibet βεβαίως, διότι η Novibet έχει φέρει το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive win σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεις με τους δικούς σου followers. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet και εσύ μπαίνεις στο Novi Social. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει? Είστε έτοιμοι να τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα στο 211-770. Ο καφές χύθηκε. Όχι πολύ. Μπορεί να περιμένει. Μπορεί να περιμένει. Χριστέ μου. Τι έχει γίνει? Μας έχει ματιάσει ο ράπτης, να ξέρεις, Μπούνια. Γίνεται χαμός. Πρέπει να μας κάνει από μακριά αυτό. Λοιπόν, κάτσε βάλω εδώ να στεγνώσει μέχρι να παίξουμε. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε βρες το τραγούδι και ξεκινάμε με Water Fun Water Park. Τι γίνεται εκεί? Μπαίνεις σε mood διακοπών αμέσως, αφού βγεις στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Με το που βγεις στην έξοδο 5, εκεί μπαίνεις σε mood διακοπών με ατελείωτες βουτιές, στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλίθες, φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες, στις αναπαυτικές ξαπλώστρες, με κοκτέιλ, με καφέ, με φαγητό, με κλαμπ σάντουιτς, με ό,τι θέλεις. Και εγώ έχω στα χέρια μου ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Αρκεί να μας πεις ποιο τραγούδι ψάχνουμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Δημήτρης.
0: Σαν να έχω καιρό να μιλήσω με κόσμο. Σαν να έχω καιρό. Ή την Παρασκευή μιλήσαμε. Δεν θυμάμαι. Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Αθήνα, εδώ πέρα.
0: Εδώ πέρα πού? Εδώ πέρα είναι Μεγάλη Αθήνα.
1: Σωστά. Λοιπόν, είμαι νέα Ερυθρέα.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Έχω κανένα μήνα, ένα μισή.
0: Γιατί ακούγεσαι λίγο αγχωμένο, σαν να μιλάμε πρώτη φορά.
1: Όχι, όχι.
0: Άνετος να είσαι, Δημήτρη μου, άνετος. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3 και...
1: 2,5 του Γονίδη.
0: Δικός μας είσαι εσύ. Δικός μας είσαι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber, μπορείς?
1: Ωραία, θα στείλω τώρα.
0: Τέλεια, σε περιμένω. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31. Μπαμ, τελείωσε σήμερα το πρώτο δώρο. Και πάμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Έχω ένα πακετάκι Pizza Fan, το οποίο έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα burger και μία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για εσένα που θα τηλεφωνήσεις τώρα. Θα βγεις αέρα και θα μας πεις ποιο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιάννης Μπούνιας. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Νίκο.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Κόρινθο.
0: Κόρινθο, γιατί η φωνή σου μου φαίνεται τόσο γνωστή, σαν έχεις πάρει πολλές φορές τηλέφωνο εσύ.
2: Δεν έχω πάρει, μια αλήθεια, ναι.
0: Έχεις πάρει πολλές
2: φορές.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ.
2: Όχι.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου. 1, 2, 3 και...
2: η Ζώζεφιν είναι...
0: Πες μας τίτλο τραγουδιού.
2: Ναι, μισό.
0: Εγώ στη ζωή μου δεν μένω μανικό. Εγώ. Γεια σου, φιλάκια, Νίκο μου. Γεια. Δεν τον Νίκο δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα. 2-11-779-31. Πόσο έχουμε σήμερα?
3: 6.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, ποιος κοιμάται?
4: Η κόρη μου.
0: Πόσο χρονών είναι?
4: Είναι 12, αλλά επειδή είχε πάει σε μια φίλη και κουράστηκε σε μια εκεί πισίνα και...
0: Είχαμε sleepover και τέτοια.
4: Σωστή.
0: Αχ, αυτά τα sleepover μας έχουν φάει.
4: Άστα.
0: Άστα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
4: Της Φουρέιρα είναι. Άλλη μια μπορώ. Εσύ είδα πολύ.
0: Ελ τηλεφών.
4: Ναι.
0: Φιλάκια.
4: Γεια.
0: 2-11-779-31. Στην Pizza Fan πάντα δυσκολεύει το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Αν και το τραγούδι αυτό είναι πολύ. Ναι. Εύκολο. Ναι. Δεν έχω να πω κουβέντα. Άτσι και δεν κερδίσει κανείς, σου πω. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
5: Μαργαρίτα.
0: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο σου εντελώς.
5: Ναι.
0: Ναι, Μαργαρίτα μου, πού τηλεφωνείς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Από Κερατσίνη. 1, 2, 3 και...
5: Ναι. Υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωή.
0: Και μετά από σένα. Μπράβο, σου κέρδισες. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
5: Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
21: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
22: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό.
23: Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
23: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
24: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
28: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Λίγα λόγια. Λοιπόν, έχω ξανά μήνυμα από το Γιάννη, από την Αρκαδία, που μας καλεί πάλι στο πανηγύρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου, κάθε μέρα εδώ, 18 Ιουλίου. Αν είστε κοντά, να πάτε στο Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, εκεί έχει το ξακουστό πανηγύρι. Πολλά φιλιά στο Δημήτρη μου, δεν σε έχω ξεχάσει, βέβαια σημείωσα το όνομά σου και το τηλέφωνό σου για το δώρο που κέρδισες. Καλησπέρα και πολλά φιλιά στον φίλο Φίλη που μου στέλνει μήνυμα. Για κάποιο λόγο δεν μου βγάζει τα ονόματά σας στο Viber, οπότε σας στέλνω πολλά φιλιά στην Μαργαρίτα. Επίσης πολλά φιλιά και στο Βασίλη και στο Γιάννη, από δύο ταλέπορους φορτηγατζίδες στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Οι ακροατές μας, ο Βασίλης και ο Γιάννης, φιλιά πολλά σας στέλνω και στους δύο. Υπέροχη φωτογραφία. Ξεκούραστη φαίνεστε στη φωτογραφία. Λοιπόν, να πω επίσης ότι το Water Fun Water Park, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, δεν το δώσαμε με το Βέσο Τραγούδι. Οπότε το κέρδισε, νομίζω, ο Δημήτρης ή η Μαργαρίτα. Το έχουν κερδίσει το Water Fun Water Park. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό, βέβαια. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν έχω κάνει εγώ κάποιο λάθος και δεν καταλάβατε σωστά. Και το δώρο αύριο πάλι για το Water Fun Water Park. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι παρέα μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Θέλω να σας πω να μπείτε στο cinemanights.fysicoaerioevents.gr και εκεί θα δείτε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο που έχει να κάνει με ωραίο σινεμά, με το Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όπου εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μας προσκαλεί και φέτος. Λοιπόν, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Πριν ξεκινήσει η προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα ναυπαυτικό lounge χώρο και στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Μπείτε στο site για να δείτε και το πρόγραμμα, για να διαλέξετε και εσείς την ταινία σας και βεβαίως, αν πάτε εκεί, διεκδικείτε και μεγάλα δώρα, θέλω να σας πω. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό, διότι η ώρα είναι 7 και ίσως δεν έχουν ακούσει η πιο απογευματινή τι έχω πει για τον καιρό. Meteo.gr, μπαίνω και βλέπω λίγο τις προβλέψεις. Αύριο Τρίτη 7 του Ιούλη, 35 βαθμούς Κελσίου με λίγα συννεφάκια, 2 μποφοράκια βοριάδες, μια χαρά. Τετάρτη 35 βαθμούς με νοτιάδες και 3 μποφόρ και λίγα συννεφάκια, 35 βαθμούς. Την Πέμπτη δίνει 34 και παίζει να βρέξει το μεσημέρι, δίνει μια ασθενή βροχή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει αυτό, αλλά δίνει και 5 μποφόρ. Δηλαδή αυξάνεται λίγο. Την Παρασκευή 10 του μηνός 34 βαθμούς με ηλιοφάνεια και το Σάββατο έχει πάρα πολύ ζέστη με 37 και 38 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και 2 μποφόρ. Την Κυριακή έχει ο Θεός, έτσι και η Παναγία. Δεν ξέρω τι να σας πω κι εγώ. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάνουμε ωραία παρέα 5 με 8 στον Σφαίρα 102.2 και η Novibet βεβαίως εδώ. Από τη Flex Car και την Novibet, το Paros Beach Hoops φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου έλα στην παρέα της Πάρου για full δράση και activations. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Παίξει στην άμμο και σκόραρε για τη μονάδα αιμοκάθαρση του νησιού. Ζήσε λοιπόν την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση και γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης. Χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα φυσικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μπεις parosbeachhoops.gr και να πάρεις πολλές πληροφορίες. Εξαιρετική ενέργεια και αυτή. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Μας τραγουδάει Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

Και επειδή εσείς μπορεί να οδηγείτε, να έχετε έτσι τα δικά σας όλη μέρα, να έχετε το κεφάλι σας καζάνι, κουδούνι, πώς τα λένε, ψάχνω εγώ για σας και βρίσκω πράγματα που αξίζει να διαβάζουμε, να ξέρουμε. Λοιπόν, τι διαβάζω, γιατί είναι και κάτι που με τρώει και εμένα, δεν μπορώ. Ούτε γεράνι, ούτε λεβάντα. Το φυτό που πρέπει να βάλετε στο σπίτι σας για να διώχνετε τις κατσαρίδες. Θέτε να σας πω, θέλετε, λοιπόν. Ο βασιλικός, κυρίες και κύριοι. Ο βασιλικός είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά αποθητικά κατά των κατσαρίδων, γιατί το έντονο άρωμα μπλοκάρει τις αισθήσεις τους. Κι εγώ το ξέρω αυτό. Ξέρουμε, ρε παιδί μου, λεμόνι, δάφνη, λεβάντα, μέντα. Υπάρχει έτσι μια χούφτα από σπιτικά και φυσικά για δροσόφια για να καταπολεμήσετε τις κατσαρίδες. Αλλά τώρα αυτό που διαβάζω είναι πολύ δυνατό, διότι λέει ότι πέρα από τις μαγειρικές και θεραπευτικές ιδιότητες του βασιλικού, είναι ένα εξαιρετικό φυσικό αποθητικό. Το μυστικό δεν είναι μαγικό, αλλά είναι ούτε χημικό, έχει τίποτα. Οι κατσαρίδες δεν έχουν καλή όραση. Επομένως βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις κεραίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως ευαίσθητοι οσφρυτικοί και χημικοί υποδοχής για να βρουν τροφή, νερό, σύντροφο, τα πάντα, από τις εσείς σου τα κάνουν όλα. Λοιπόν, και έτσι ο χημικός, επειδή έχει έντονο άρωμα, λίγο ρε παιδί μου το χαϊδεύεις και βγαίνει άρωμα. Εγώ που έχω βασιλικούς πολλούς στο σπίτι δηλαδή, λίγο να περάσω και να κουμπίσει όμως μου, μυρίζει αρκετή ώρα. Είναι από την Κίμωρα βέβαια γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν, αν και για μας ο βασιλικός έχει μια ευχάριστη λέει μυρωδιά, για τις κατσαρίδες είναι δύσκολο να την αντέξουν. Οπότε, να ορίστε. Κατάλαβες, αυτό είναι. Πάμε λοιπόν, μιας και μιλάμε για βασιλικούς, μιας και μιλάμε για βεράντες. Είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι 6 Ιουλίου. Και αν θέλεις να πας στη θάλασσα και θέλεις πράγματα να πάρεις για να είσαι πλήρως. Είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι 6 Ιουλίου. Και αν θέλεις να πας στη θάλασσα και θέλεις πράγματα να πάρεις για να είσαι πλήρως εξοπλισμένος.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθε, παιδάκι
1: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε. Ωραία, εντάξει.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
3: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλει.

0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Όταν σε κοιτά.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
12: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
6: Φαντάζεσαι. Τι θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 6 του Ιούλη. Πριν σας πω αυτό, καταρχάς σας πω για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλω να σας πω ότι όλοι θυμόμαστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από και τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλω να σας πω ότι διάβαζα πριν για τους 6 προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα που μοιάζουν με νησί. Και όντως, δηλαδή νούμερο 1 έχει το λιμένι στη Λακωνία. Καταπληκτικό αυτό το μικρό αυτό κολπάκι με τα τυρκουάζ νερά. Κατεβαίνει στις στροφές του δρόμου από την Αρεόπολη και πραγματικά μαγεύεσαι. Εξαιρετικό μέρος. Νούμερο 2 έχει την Πάργα στην Ήπειρο. Μετά έχει Κυπαρίσι Λακωνία. Έχει το Γαλαξίδι στη Φωκίδα. Σίβωτα Θεσπρωτεία, επίσης μου έχουν πει εξαιρετικό μέρος. Άγιος Νικόλαος στη Μεσσηνία. Αυτές είναι κάποιες περιοχές που είναι στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά μοιάζουν σαν να είσαι σε νησί. Λοιπόν, η Novibet παρέα μας εδώ, όπου θέλω να σας πω ότι η FlexCar και η Novibet βάζουν το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού. 10 με 12 Ιουλίου το Paros Beach Hoops έρχεται στην παραλία της Πάρου για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρησης στο νησί. Και μπορείς να παίξεις μπάσκετ στην άμμο, να γνωρίσεις από κοντά τον Ambassador Βασίλη Σπανούλη και να προσφέρεις κι εσύ για την μονάδα αυτή αιμοκάθαρσης. Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε πόντος μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων του νησιού. Χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα φυσικά. Για πιο πολλές πληροφορίες, parosbeachhoops.gr. Αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλους, με πάρα πολύ έτσι αγάπη, κέφι, χαρά, υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο 7 Ιουλίου στις 5 η ώρα θα είμαι και πάλι εδώ. Από το απογευματινό σφαίρα 102.2, πολλά φιλιά σας στέλνω. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11. Να είστε καλά, να προσέχετε.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανατράπη και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
4: Ένα χτενίζω με χτένα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
11: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Πέρασα τώρα το Σαββατοκύριακο, μωρέ. Είστε καλά τώρα, ε? Σας έχει σπάσει κανείς τα νεύρα? Αγνοήστε τον. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Καταλαβαίνω ότι θέλει πάρα πολύ, δηλαδή, να έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο. Να είσαι ζεν, δηλαδή. Να κοπανιούνται, να λένε τα δικά τους και να μην σε αγγίζουν όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν είσαι και άνθρωπος που γενικά σου αρέσει η δικαιοσύνη και θέλεις να είναι τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, με τα δικά σου εννοώ, τα δεδομένα και τα κολλήματα που μπορεί να έχεις στο κεφάλι σου, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Αλλά άκουμε τώρα, σε παρακαλώ πολύ, άκουσέ με. Για καλό είναι αυτό που θα σου πω. Δεν μπορείς να ελέγξεις κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό σου. Όσο και να κοπανηθείς, όσο και να ζοριστείς και να στρεσαριστείς, Εσύ θα ζημιωθείς. Οι άλλοι θα κάνουν αυτό που θέλουν με τον τρόπο που το θέλουν. Και αν αυτός ο τρόπος σου πάει σε ένα τα νεύρα, αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ είναι απλά να απομακρυνθείς. Μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα τι κάνουμε, απομακρυνόμαστε ή τέλος πάντων αποφασίζουμε να μην να μην αφήνουμε οποιονδήποτε και το οτιδήποτε να μας επηρεάζει από ένα σημείο και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, έλα να οργανωθούμε. Έλα λίγο εδώ τώρα να σε φτιάξω, γιατί σήμερα έχω και ωραία δωρεπιταγή από το αγαπημένο μου Five Fashion. Για μπες λίγο τώρα μέχρι να κάνω το διαγωνισμό. Μπες λίγο σε παρακαλώ πολύ στο Instagram, το αγαπημένο μου online shop fivefashion.gr. Εκεί θα μπεις και θα δεις τώρα κάτι σορτσάκια, κάτι φορέματα, κάτι σχέδια, κάτι χρώματα. Δεν πάει ο νους σου. Έχουν κάνει και καινούργιες παραλαβές. Και αν μπεις και στα stories θα δεις και αυτά τα οποία σου περιγράφω. Ένα κίτρινο το οποίο δεν είναι πάνω, δεν είναι στη μέση. Ένα έτσι κοραλοκόκκινο που εμένα με τρελαίνει αυτό το χρώμα. Και αν είσαι και μαυρισμένη τώρα λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, κάνει τρομερή αντίθεση. Αλλά όλα αυτά τώρα εκεί με τους φίνικες, με τα λουλούδια που είναι σορτσάκι, με πουκάμισο. Σε παρακαλώ μπες fivefashion.gr. Σε λίγο θα επιστρέψω εγώ με δωρεπιταγή. Δεν θα σε αφήσω έτσι, εννοείται. Αξίας 100 ευρώ. Αλλά γενικά θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα μέχρι και τις 11 που θα κάνουμε παρέα. Τι νόμιζες τώρα? Έχουμε και βινήλιο από Νίκο Οικονομόπουλο, συλλεκτικό 20 χρόνια. Καλά, εντάξει. Και έχω και καπετάνιο τον καλύτερο. Και ο Νίκος είναι καλός καπετάνιος. Και να συμπληρώσω λέγοντας ότι ο καπετάνιος δεν περιμένει τον ιδανικό καιρό. Μαθαίνει να ταξιδεύει με κάθε καιρό. Και αν ρωτήσει και κανένα πιο παλιό έτσι καπετάνιο, θα σου πει: ο έξυπνος ο καπετάνιος, όταν έχει θάλασσα, κάθεται έξω σε ένα ταβερνάκι και πίνει ό,τι του αρέσει. Τσίπουρο, ρακί, κρασί, μπύρα, ό,τι του κάνει κέφι. Κατάλαβες? Έλα πλάκα κάνω, καλή διασκέδαση και καλό κουράγιο, γιατί τους έχω πάρα πολύ έννοια τους καπετάνιους, το έχω πει πολλές φορές. Έχω αδυναμία στους ανθρώπους που είναι μέσα στη θάλασσα και που εργάζονται, κοιμούνται, κάνουν ταξίδια, λείπουν από τις οικογένειές τους. Έχω τεράστια σουλό. Σε προηγούμενη ζωή κάτι έκανα εγώ σε καράβι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Συγκινούμε.

0: Βέβαια, θα πάμε κόντρα. Δεν πάει ο νου σου τώρα. Ναι, σιγά μην πάμε τώρα με το ρεύμα ή εκεί που πάνε όλοι. Εγώ από μικρή το είχα αυτό. Γενικά είχα ένα θέμα. Όταν μου λέγανε, ας πούμε, ότι κάτι είναι στη μόδα, πηγαίνει ακριβώς απέναντι. Δηλαδή, σαν να μην ήθελα, όχι να κάνουν αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν το βλέπω, δεν το παίζω σνόπ τώρα, προς Θεού. Αλλά ένιωθω ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα να καθοδηγεί τον κόσμο. Κάπως έτσι, δεν ξέρω τώρα τι μου λέει για το μυαλό μου. Αν θαυμάζω, ας πούμε, έναν σχεδιαστή ή μια εταιρεία, κατάλαβες, δείχνω εμπιστοσύνη σε αυτό το brand. Ακόμη και αν φέτος είναι στη μόδα και του χρόνου δεν είναι στη μόδα. Εντάξει. Τώρα δείχνω εμπιστοσύνη και σε αυτά που διαβάζω εδώ για τα ζώδια, γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα και σου λέει, ας πούμε, ο κρυός πρέπει να μπει σε μία τάξη. Και γενικά, ό,τι έχει μείνει μισό και σε κοιτάει επιλυτικά από τη γωνία, σε παρακαλώ, τακτοποίησέ το. Εντάξει. Και δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να καταλάβεις τι θες. Τακτοποίησε αυτά που θες και βάλτε σε μία τάξη. Ο Ταύρος από την άλλη, τώρα η ιδανική ώρα είναι αυτή που μιλάμε, ή θα μπει σε διαδικασία συμμαζέματος του σπιτιού, ή να κάτσει στον καναπέ και να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, χρειάζεσαι αποσυμπίεση από τη μία, αλλά επειδή ο Ταύρος γενικά είναι της τάξης, δεν μπορεί, αν δεν είναι τακτοποιημένα όλα, να χαλαρώσει, κατάλαβες. Αλλά πρόσεξε τώρα, αν είσαι πάρα πολύ κουρασμένη ή κουρασμένος, δεν χρειάζεται τώρα να μπει στη διαδικασία σόνι και ντε. Είναι σαν αυτό το ψυχαναγκαστικό που έχει και ο Παρθένος. Δηλαδή, μπορεί, σε παρακαλώ, να χαλαρώσει και κοίτα από την άλλη πλευρά. Κοίτα το ταβάνι, μην κοιτά το υπόλοιπο σπίτι που μπορεί να θέλει σημάζεμα. Εντάξει, σου αξίζει λίγη ξεκούραση. Οι δίδυμοι, άκου τώρα να δεις. Εσύ άμα δεν παίρνεις επιβεβαίωση, ρίχνεις μούτρα και ξενερώνεις. Λες και όλοι σου χρωστάνε. Δηλαδή χρωστάνε να σου πουν τα καλύτερα. Κάπου όπα, εντάξει. Δηλαδή, ο δίδυμος τώρα θα τον πιάσει αυτό το, η ανάγκη για επιβεβαίωση, αλλά έχει γίνει λίγο κουραστικό. Είδες, έχω έρθει επιθετική τώρα, έτσι. Σε πάω. Θα σε πάω τώρα και θα πάω και τον καρκίνο. Σιγά μου, μην τον άφηνα τον καρκίνο. Λοιπόν, σε έχει πιάσει μια υπερκατανάλωση. Απ' την άλλη, όμως, θες να πας να κάνεις και διακοπές. Δεν γίνεται τώρα να κάνεις και διακοπές, να πας να ψωνίσεις και τα πάντα. Θέλω λίγο να μην μου παρασυρθείς, γιατί δεν θα φτάσουν μετά τα λεφτά οι διακοπές. Και θα αρχίσει την κρίνια και τη μουρμούρα. Και άμα αρχίσει την κρίνια και τη μουρμούρα, ο καρκίνος δεν παλεύεται με την καμία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, λέω και τα λιοντάρια και μετά επιστρέφω με τα υπόλοιπα, γιατί είναι και αυτά καλοκαιρινά. Δεν θέλω να μπει στη διαδικασία να πιστέψεις όλα αυτά που φτάνουν στα αυτιά σου. Ειδικά άμα φτάνουν στα αυτιά σου πράγματα και κουβέντες από ανθρώπους που βαριούνται πάρα πολύ τη ζωή τους και ψάχνουν τώρα να αναστατώσουν τη δική σου τη ζωή. Εντάξει. Και μη σε πιάσει και αυτό του αδικημένου. Τώρα σου έχει βγει και ένα παράπονο και δεν ξέρω. Δηλαδή, επειδή πάλι και εσένα δεν σε επιβεβαιώσανε, δεν σε χειροκροτήσανε, δεν σε καλοπιάσανε, σε έχουν πιάσει τα δικά σου. Εντάξει. Δεν σου είπα τώρα να πάνε να χαϊδέψουν τη χέτη από κανάλι λιοντάρι, γιατί αυτό είναι ακραίο και τραβηγμένο. Αλλά κουράστηκε κάπου, πιάστηκε το χέρι μου να σου χαϊδεύω συνέχεια τη χέτη. Κατάλαβες τι γίνεται. Επιστρέφω σε λίγο, αφού υποδεχτώ έναν Δήμο Αναστασιάδη, που χτες ήταν καταπληκτικό στον Κουσάρο. Δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτό το παιδί. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Δήμος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Το λέω και θα το λέω και θα το φωνάζω πάρα πολύ. Και είναι και πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Ενώ είναι φιλαράκι καλό και χαίρομαι. Χαίρομαι που έχουμε έρθει έτσι και κοντά και χαίρομαι και για την εκπομπή που κάναμε στην παρέα, ενώ που ήταν καλεσμένος, και να μπείτε να τη δείτε αυτή την παρέα. Βέβαια τώρα έχω φάει σκάλωμα μεγάλο και με το φτές, αλλά έχω φάει σκάλωμα και με το σε κατηγορώ. Ποιο θες να ακούσουμε τώρα, το φτές ή το σε κατηγορώ? Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το φτές γιατί το είχα κανονισμένο, και το σε κατηγορώ θα το κρατήσουμε λίγο για πιο μετά. Στην ίδια λογική είναι αυτά τα δύο τραγούδια, κατάλαβες. Δηλαδή, ρίχνεις τον άλλον, τον διαλύεις. Πρώτα το φταίς και μετά το σε κατηγορώ. Και τον αποτέλειωσες.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω

Δική σου ευθύνη, μην πεις μετά ότι δεν στα πά, ε. Δήμος Αναστασιάδης, μαγικός, μαγικός. Και πάλι δηλαδή συγχαρητήρια για αυτό που έζησα χθες στον Κουρσάρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όλη την ομάδα. Λοιπόν, να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να δείτε περί τίνους πρόκειται. Επειδή τώρα όση ώρα θα λέω εγώ τα υπόλοιπα ζώδια που έχει μείνει Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, εγώ, Καιρός, Συντροχός και Ψαράκια, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφετε, αυτό είναι το Viber, αλλά θέλω να μου στείλετε και μήνυμα που θα γράφετε τη λέξη 5, που είναι το αγαπημένο μου κατάστημα 5fashion.gr, το ονοματεπώνυμό σας και μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ, κορίτσια μου γλυκά, για να μπείτε να πάρετε ρουχάρες. Μπείτε, σας είπα και στο ξεκίνημα, να μπείτε να τσεκάρετε και το site και το Instagram. Έχει φέρει καταπληκτικά φορέματα, καταπληκτικά χρώματα. Εγώ τα ευχαριστιέμαι, είναι η αδυναμία μου το 5fashion. Εντάξει, λοιπόν, μπείτε, στείλτε μήνυμα καταρχήν στο Instagram. Στο Instagram είπα, στο Viber, καλή, στο Instagram να μπείτε να δείτε τα σχέδια και τις ρουχάρες. Σε μένα να στείλετε στο Viber, να γράφετε, είπαμε 5, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. 100 ευρώ δωρεπιταγή. Λοιπόν, είχαμε μείνει, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στους Παρθένους. Άκου τώρα. Επειδή θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις και επειδή θα γίνουν και κάποιες κουβέντες που θα σε ρίξουν ψυχολογικά, δηλαδή δεν αξίζει τόσο πολύ να στρεσαριστείς και να στεναχωρηθείς, θέλω να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα. Εντάξει, δηλαδή άπαξ και γίνουν αυτά όλα που είπα και εσύ σε πάρει από κάτω και αποφασίζει να εξαφανιστείς, να κλείσεις τηλέφωνα, να μην σε βρίσκει άνθρωπος, επειδή έχεις αρχίσει και όλο αυτό το πράγμα σε νευριάζει κιόλας, δεν φταίνει άλλη, να ξέρεις, γιατί αυτά τα οποία θα αποκαλυφθούν και οι κουβέντες που θα γίνουν και εσύ ενδεχομένως να μην αντιδράσεις ωραία, έχουν να κάνουν με σένα, με πράγματα που εσύ έκανες, με πράγματα που εσύ είπες. Οπότε δεν είσαι, όπως πολύ ωραία το διάβασα κάπου, δεν είσαι, λέει, επεισόδιο στο Netflix για να κλείνεις ξαφνικά τη σεζόν, κατάλαβες? Και όχι, δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα ωραίο να το κάνεις. Κατάλαβες, δηλαδή κλείνεις σεζόν όταν αποφασίζουν. Δεν πάει έτσι. Μας ρωτήσατε εμάς αν είμαστε σε θέση ψυχολογικά να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Ενώ να στερηθούμε την ύπαρξή σας, επειδή κάποια στιγμή κάνατε μια βλακεία. Δεν πάει έτσι το έργο. Πάμε λοιπόν στους Ζυγούς. Μην κολλάς σε περίεργες συμπεριφορές και μη σε πιάνει και από την άλλη να γίνεις detective για να ανακαλύψεις γιατί συμπεριφέρεται περίεργο άλλος. Λογαριασμό θα σου δώσουν, καλέ. Δηλαδή υπάρχει πολλές φορές ο κόσμος, εννοώ, το ενδεχόμενο να έχει τα δικά του, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με σένα, σόνι και ντε. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού. Εκεί δηλαδή που δε σου πέφτει λόγος. Σκορπιός, έλα τώρα να σε περιποιηθώ και σένα. Μην παίρνεις προσωπικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στην εργασία σου και εσύ θεωρείς ότι κάπως φταίς κι εσύ. Και κυρίως μην αρχίσεις τα υπονοούμενα και τα ψυχρά βλέμματα, αυτές τις ξυνήλες, επειδή κάποιος ενόχλησε. Εντάξει, δεν μπορούν οι άνθρωποι όλοι να είναι μέσα στο δικό σου το μυαλό, γιατί ο Σκορπιός σκέφτεται πάρα πολύ, υπεραναλύει και πολλές φορές έχει την απέτηση, πολλοί κόσμος το κάνει βέβαια αυτό, που δεν είναι και Σκορπιός, αλλά οι Σκορπιοί το κάνουν πιο έντονα. Έχουν την απέτηση να τους καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν αυτά που σκέφτονται. Δεν γίνεται τώρα να μυρίζει όλα στα δάχτυλά του για κάτι που νιώθεις εσύ. Εντάξει, σε παρακαλώ, άμα θες, μίλα, πες πως νιώθεις για να σε καταλάβουν. Και μετά αν δεις ότι πάλι σε κοιτάνε περίεργα ή σου λένε περίεργα πράγματα, εκεί έχεις κάθε δικαίωμα, εφόσον ξηγηθείς, να θυμώσεις, να νευριάζεις, να κάνεις τα δικά σου. Πάμε στον Τοξότη. Θέλω να είσαι χαλαρή, χαλαρός, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επικρατεί χαλαρή ατμόσφαιρα, αλλά για να βάλεις σε μία τάξη θέματα που υπάρχουν ενδεχομένως του σπιτιού, οικονομικά, από την άλλη, σε παρακαλώ τώρα μην ακούς τον καθένα τι λέει. Εντάξει, άφησε και κάποια πράγματα να πέσουν κάτω. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Πόσο ακούγεται σαν προοπτική?
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε και στους εγώ καιρούς. Αν κινηθείς με ηρεμία και σταθερότητα, να ξέρεις ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα πάρα πολύ ωραία. Και άκου τις ιδέες που έρχονται μέσα από κάποιες συζητήσεις που κάνεις, γιατί αυτές έχουν περισσότερο ζουμί από όσο φαίνεται αρχικά. Μην αφήσεις μια στιγμή ανασφάλεια να σου αλλάξει ολόκληρη τη γνώμη για κάτι που ξέρεις, και εσύ κατά βάθος, ενώ ξέρεις ότι πραγματικά αξίζει, επηρεάστηκες και τώρα πας να κάνεις μεγάλο λάθος. Εντάξει. Και φρόντισε να μην απομακρύνεσαι από όλους επειδή φοβάσαι μήπως εκτεθείς. Οι ανασφάλειες σε έχουν κυριεύσει και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Ευνοούνται πάρα πολύ σήμερα το βράδυ επαφές γενικά, δηλαδή μπορεί να στείλεις κάποιο μήνυμα και να πάρεις θετική απάντηση, μπορεί να βρεθείς με κάποιον που δεν τολμούσες τις προηγούμενες μέρες να το σκεφτείς ή να το κάνεις. Δεν θέλω να βιαστείς επειδή στο είπα, εντάξει, γιατί δεν θέλω να κάνεις λάθη. Σε έχει πιάσει μια μούρλια στο εδώ και τώρα, αλλά θέλω να χαλαρώσεις. Δηλαδή, ενδέχεται να πετύχει αυτό το μήνυμα, δηλαδή να σου απαντήσω αυτό το μήνυμα που θα στείλεις για να συναντηθείς, να πεις να τι κάνεις και όλα αυτά. Αλλά δεν θέλω να βιαστείς, γιατί θα σε πιάσει μια υπερδιέγερση, μια υπερομιλητικότητα, υπερκινητικότητα και κάπως λίγο θα τρομάξει η άλλη πλευρά. Κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα που το ξανασκέφτομαι, μη στείλεις μήνυμα, όχι. Βγες απλά βόλτα. Και για κάτι καινούριο. Ναι, αυτό το καινούριο θα ευνοηθεί. Το παλιό μπορεί και να έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, τα ψάρια μου, να και εγώ τώρα. Άλλαξε συνήθειες, λέει, δοκίμασε νέες ρουτίνες, δώσε λίγο αέρα στην καθημερινότητά σου. Ιδέες που έχουμε αφήσει στην άκρη επιστρέφουν, γιατί υπάρχουν προοπτικές για αυτές τις ιδέες. Μην περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα μόνα τους, επειδή απλά το ευχήθηκε στο σύμπαν. Τα λέω εγώ πολλές φορές αυτά. Το πράγμα θέλει λίγη δουλίτσα από τη μεριά σου. Από την άλλη, μην αποφεύγεις τις ευθύνες, σε παρακαλώ πολύ, ιδίως τα αισθηματικά. Εντάξει. Γιατί υπάρχει εδώ μια κατάσταση η οποία απαιτεί προσοχή. Δηλαδή, αν υπάρχει τέρι, το τέρι θέλει λίγη προσοχή από σένα. Μην το παραμελείς. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Θα σε αφήσω τώρα να απολαύσεις Νίκο Μακρόπουλο, Λογαριασμό, Πλανήτης Γη, Ένοχο Κορμί. Εννοείται, έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο και έχουμε και τρομερό βινίλιο συλλεκτικό από Νίκο Οικονομόπουλο. Τι νόμιζες, έτσι θα σ' άφηνε, το είπα και πριν. Έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, έχω Παντέλο, έχω Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν θα διακόψω καθόλου, τι λες, έτσι να σε αφήσω σε μια ησυχία. Γιατί τώρα σε πήρα από τα μούτρα με τα ζώδια και όλα αυτά. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά μέχρι τις 11. Απλά θα κάνω λίγη ησυχία.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα, όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
2: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
3: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Έλα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
2: Ναι.
1: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα.
3: Πολύ ωραία,
1: ναι, ναι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αρχίζει.
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
8: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
15: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ.
2: τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
18: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Και άμα τώρα κάποιος συνοδεύεται, δεν είναι σωστό τώρα εσύ να κοιτάς, να χαζεύεις ή τέλος πάντων να προσπαθείς να κλέψεις ματιές, να τσεκάρεις ενώ ότι αν σε προσέξανε. Αυτά τα πράγματα, να ξέρετε, οδηγούν συνήθως σε πολύπλοκες καταστάσεις. Γι' αυτό σου λέω, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος συνοδεύεται. Εσύ κοιτάς από την άλλη. Δεν μένεις τώρα εκεί για να ελέγξεις τίποτα, ούτε το παραμικρό. Αυτό είναι το σωστό. Αν όμως εσύ δεν θες να κοιτάξεις από την άλλη και από την άλλη θες να μείνεις εκεί και να εστιάσεις, να κολλήσεις όσο περισσότερο γίνεται, όχι απαραίτητα για να επιβεβαιωθείς, γιατί ρε παιδάκι μου, είδες κάποιον, κάποια και σου άρεσε και λες τώρα είχε πολύ καιρό να μου συμβεί αυτό, οπότε δεν θα κοιτάξω αν συνοδεύεται, θα κοιτάξω αυτό που ένιωσα. Τι να σου πω τώρα ρε, ούτε το ένα θα πω ότι είναι σωστό, ούτε το άλλο θα πω ότι είναι λάθος. Θα πω ότι τις ενοχές ο καθένας τις αντιμετωπίζει μόνος του. Κάποιοι την χάνει να μην έχουν καθόλου ενοχές. Το να θαυμάζεις έναν άνθρωπο, δηλαδή να δεις κάποιον και να εντυπωσιαστείς, είναι πολύ φυσιολογικό. Εντάξει. Το να σέβεσαι εσύ την επιλογή που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και είναι με κάποιον άλλον, θα έλεγα ότι αποδεικνύει ότι έχεις χαρακτήρα. Θα μου πεις τώρα ρε Σιράνια, δεν πρόλαβα, είδα κάποιον, μου άρεσε, μετά γύρισα λίγο, είδα ότι αυτός ο κάποιος συνοδευότανε, οπότε γιατί το κάνουμε τόσο θέμα? Άκου, το να περιμένεις αυτό που είναι πραγματικά διαθέσιμο για εσένα, αυτό δείχνει ότι σέβεσαι τον εαυτό σου, δείχνει αυτό σεβασμό. Δηλαδή το να περιμένω εγώ έναν άνθρωπο ή να είμαι εκεί στη γωνίτσα μου και να ανυπομονώ για το πότε θα είναι διαθέσιμος για μένα, γιατί τώρα είναι διαθέσιμος για κάποιον άλλον ή είναι σε μια σχέση με έναν άλλον, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Εντάξει. Άρα να περιμένουμε αυτά που είναι διαθέσιμα, όχι αυτά που δεν είναι διαθέσιμα. Να ασχοληθούμε με τα διαθέσιμα και ας αφήσουμε τα άλλα να έρθουν όταν είναι διαθέσιμα, με το καλό, και μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Εντάξει. Εννοείται ότι μας ελκύει κάποιος που δεν είναι διαθέσιμος, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο νιώσαμε αυτή την έλξη, ότι είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος για εμάς. Εντάξει, κάτι μας άγγιξε, κάτι βρήκαμε τώρα που μας έκανε κλικ, αλλά πρέπει λίγο να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, να τσεκάρουμε και άλλα πράγματα. Εντάξει. Να δώσουμε χρόνο βασικά στον εαυτό μας, το πιο σημαντικό, και να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που όταν βλέπει ότι δεν είσαι διαθέσιμη ή διαθέσιμος, τσιτώνει πιο πολύ και το λειτουργεί βάσει σχεδίου, ενώ να σε πάρει από κάποιον άλλον. Αυτό τώρα τι είναι, σωστό? Σε παρακαλώ. Έρχομαι εγώ τώρα να σου πω ότι όσο καλό και αν είναι ένα σχέδιο, η πραγματικότητα πάντα θα σου ζητήσει να προσαρμοστείς και να έχεις τακτική για να τα καταφέρεις. Στον καθρέφτη, στο αγαπημένο μου αυτό βιβλίο του Χάρη Πολίτη, που γράφει αλήθειες χωρίς φίλτρο και έγινε bestseller το βιβλίο αυτό από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπόλια από τις εκδόσεις Διόπτρα, διάβασα: όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπάβεσαι, γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη είναι ζωντανή και ό,τι ζει αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση, η τακτική είναι η νίκη. Εντάξει, αν λοιπόν θέλετε να νικήσετε κάποιον ανταγωνιστή και να του πάρετε αυτό το τέρι που έχει για να το κάνετε δικό σας, σαφώς και μπορείτε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν θα θέλατε να σας κάνουν το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Και ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, δεν το κάνεις. Νόμος. Πέτρος Ιακωβίδης, θα ανάψω καπνογόνα στην παραλία και χαμό θα κάνω. Άμα δηλαδή με πιάσει τρέλα, ό,τι θες κάνω. Απόψη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Την καρδιά μου αλλού δεν τη σπαταλάω. Το χρόνο σου δεν θέλω να σπαταλάσει. Τέλος πάντων, θέλω να περνάς το χρόνο σου κάνοντας ωραία πράγματα, απολαμβάνοντας εμπειρίες συναρπαστικές, όχι απλές. Εντάξει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση συναρπαστικές AI εμπειρίες. Να μπεις σε διαδικασία να λύσεις cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Άρα λοιπόν παίρνεις και τα παιδιά μαζί και κάνεις και εσύ, κάνουν και τα παιδιά, περνάτε καταπληκτικά. VR προβολές, εντυπωσιακές VR προβολές και φυσικά όλα αυτά με τη μαγεία του θερινού σινεμά. Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Αναφέρομαι στο Artec The Road Show της Cosmote Telecom. Αν μπείτε στο cosmote.gr/telecom-roadshow θα δείτε τα 16 μέρη, τις 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα που απολαμβάνουμε, ξαναλέω, το καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί και η είσοδος, το πιο σημαντικό, είναι δωρεάν. cosmote.gr/telecom-roadshow, να μπείτε να δείτε λεπτομέρειες. 16 πόλεις είναι στην Ελλάδα, δεν θα πέσουμε μέσα σε κάποια από αυτές που μπορεί να είστε. Και επί της ευκαιρίας, μιας και αναφερθήκαμε, να ξεκινήσω από τα βόρεια και να στέλνω χαιρετισμούς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα βόρεια και θα στείλω φιλιά πάρα πολλά στην Αναστασία και στο Βασίλη από την Καβάλα, στον Ηλία, στον Αντώνη, στη Χριστιάνα, στην Ελίνα, πάρα πολλά φιλιά από τα πλάσματά μου τα γλυκά εκεί στη Χαλκιδική και πρώτο και δεύτερο πόδι. Επίσης να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους καπετάνιους, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στα καράβια, ξέρεις ότι έχω αδυναμία, και επίσης τους φίλους οδηγούς. Έχω εδώ τον Αποστόλη, έχω την Αρετή, γυναίκα σε παρακαλώ οδηγός, μεγάλο τουτού στον Μπάμπη, στον Έρικ. Τώρα ο Έρικ δεν ξέρω από πού μας στέλνει μήνυμα, εδώ διαβάζω πολύ ωραία πράγματα, μου γράφει να είναι καλά. Πάρα πολλά φιλιά στο Μάκη, στη Δήμητρα, πολλά φιλιά στην Κατερίνα, στο Διονύση, στην Ελευθερία, να είστε καλά παιδιά, φιλάκια εδώ στον Κωνσταντίνο, στο Γιώργο. Έχω καρπενήσει σήμερα εδώ, έχω και Λαμία λίγο πιο κάτω, αλλά έχω και από την άλλη πλευρά. Τι νόμιζες, έχω Ναύπακτο, έχω Μεσολόγγι, έχω Γιάννενα, γεια σου βρε Ηλία μου, να είστε καλά ρε παιδιά εδώ, να μαζευόμαστε όλοι, κάποιοι έρχονται τώρα, κάποιοι φεύγουν τώρα γιατί φτάσαν σπίτι, φτάσαν στη δουλειά, όπου και αν πάτε να περάσετε καλά. Αν έχετε, κάτσε τώρα γιατί λέω το δικό μου τον πόνο, αν έχετε σκυλάκια, γατάκια, ζωάκια γενικά στο σπίτι, τώρα αυτές τις ημέρες που κάνει πολύ ζέστη όταν φεύγετε από το σπίτι, μην τα αμελείτε και τα αφήνετε εκεί πέρα να μην μπορούν να πάρουν ανάσα τα καημένα, γιατί την πάτησε πάρα πολύ πρόσφατα, παιδιά. Ξεχάστηκα, τι να κάνω τώρα, θα μου πεις τώρα, οι γάτες είναι και λίγο πιο εκπαιδευμένες, αλλά ακούω πολλά τελευταία, λίγο να είμαστε συγκεντρωμένοι, ξεχνάμε βασικά πράγματα. Εντάξει. Δεν σου είπα τώρα να φύγεις και να ανοίξεις, να αφήσεις τον κλιματισμό να είναι για το ζωάκι σου, αλλά βρες έναν τρόπο τουλάχιστον να μην ζεσταίνεται μέρες που είναι, και επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να φύγουμε το πρωί από το σπίτι και οι υποχρεώσεις να μας κάνουν να γυρίσουμε πολύ αργά το βράδυ, οπότε δεν μας φταίει σε κάτι οποιοδήποτε. Θα μου πεις τώρα, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνάνε τους ανθρώπους. Κατάλαβες, αλλά δεν έχει να κάνει, και το ένα και το άλλο έχει την ίδια σημαντικότητα και είναι, αξίζει, όπως είπα, να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι και έτσι όπως το πάμε, μην ξεχάσουμε και τον εαυτό μας πουθενά στο τέλος. Άκουμε τι σου λέω. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά και όλα ωραία, να μην κουραζόμαστε πολύ, εγώ αυτό θέλω, και όλα καλά θα πάνε. Εκτός αν υπάρχει πλάνο ή λόγο σοβαρός που τα ακούω όλα, αλλά βρείτε λίγο τρόπο να μου ξεκουράζεστε και να καθαρίζετε λίγο το μυαλουδάκι σας. Αυτό. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Εγώ σίγουρα έχω γίνει σούσουρο. Αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι. Ιδίως αυτές τις ημέρες, μέχρι να τελειώσει παιδιά και ο Ιούλιος, σφίγγω λίγο τα δόντια ακόμα, κάνω υπομονή και είπαμε, θα πάνε όλα καλά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
2: ναι,
1: και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
2: Ναι.
1: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι και λέει, είσαστε για το ταμείο όλοι. Και η γυναίκα λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
3: Ποιος θα μας πηδήξει.
4: Θα κάνει μαξιλαράκι.
1: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω.
8: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και

0: άφησε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Αρχίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
14: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
22: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
22: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Αμάν και πώς, κάνω για σένα. Αλήθεια τώρα, τι νομίζεις ότι έτσι τα λέω? Αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση, θέλω να σας πω. Πάντα όμως, πάρα πολύ, εντάξει, χρόνια τώρα. Τη διάθεση μου φτιάχνει, μου την έφτιαξα δηλαδή από τότε που μπήκε στη ζωή μου η Love and Rose. Και ξέρεις γιατί μου τη φτιάχνει τη διάθεση? Γιατί σε όλα της τα προϊόντα, επειδή συνδυάζει αυτή τη μαγεία της φύσης, είναι σαν να έχει ένα μαγικό ραβδάκι, Δήμητρα. Και κάθε συνδυασμός που κάνει, επειδή μπαίνει μέσα πάρα πολύ αγάπη, γι' αυτό είναι εξαιρετικά τα προϊόντα. Θέλω να σας πω ότι στη Love and Rose σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο, η απόλυτη έκπληξη. Νέα καταστήματα σε Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη. Να τα επισκεφτείτε για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγική εμπειρία με τα προϊόντα όλα της Αδήμητρας. Αν μπείτε και στο site, εκεί θα δείτε τις κατηγορίες για πρόσωπο, μαλλιά, σώμα και προσφορές, και θα δείτε όλες τις κολεξιόν. Να σας πω επίσης ότι πολλές σειρές της Αδήμητρας Κατσαφάδου από τα προϊόντα της έχουν βραβευτεί, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το κορίτσι μας το γλυκό, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, το λέω αυτό και το υπογράφω, η μόνη της έννοια είναι πάντα να είναι και οι άνθρωποι που είναι κοντά της χαρούμενοι. Δεν της αρκεί να είναι η ίδια χαρούμενη. Και αυτό για μένα, έχοντας μια εταιρεία και μια τόσο μεγάλη και πετυχημένη εταιρεία, για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εντάξει. Φυσικά συστατικά, συνταγές που είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική παράδοση, όπως ακόμα το κεφίρ, δεν το συζητώ, όπου ουσιαστικά τι κάνει? Ενσωματώνει σε σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες φόρμουλες όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή όλα τα φυσικά συστατικά και τις συνταγές, όλα, κάνει αυτό το συνδυασμό. Δεν είναι τυχαίο το σλόγγαν της Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου, ολοκαίρινο για τραγούδι, το οποίο ακούσατε αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αυτό το σημείο που λέω ότι δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά, με τρομάζει εμένα, να ξέρεις. Δηλαδή, τόσο πολύ σίγουρος είσαι για έναν άνθρωπο ότι δεν θα μπορέσει να ορθοποδήσει, να επιβιώσει αν δεν είναι κοντά σου. Λίγο εγωιστικό, λίγο κτητικό, λίγο του παραλόγου μου ακούγεται εμένα όλο αυτό. Εντάξει, μπορεί εγώ να κάνω λάθος, τι να πω. Και μπορεί να είναι αυτό το σωστό, αλλά σαν την ελευθερία δεν υπάρχει. Σαν την ελευθερία που σου προσφέρει πραγματική αγάπη μέσα σε μια σχέση. Αυτό εννοώ. Όχι το να είσαι ελεύθερος και να μην δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά τα τύπου ότι και καλά έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο να ελέγχεις τον άλλον και ότι αυτός ο άλλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξεπεράσει, αυτή η σιγουριά θα σε φάει και θα με φάει. Τα έχουμε πιστέψει, τα έχουμε πει, ή τέλος πάντων μπορεί και να μην τα έχετε πει. Αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά είναι λιγάκι ανόητα. Εντάξει. Άκου τώρα να δεις, γιατί τώρα θα σε βάλω να συγκεντρωθείς. Ζήσαμε μια παρέα μαγική με το Δήμο Αναστασιάδη, η οποία είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εννοείται. Και εννοείται ότι πάντα τις παρέες τις απολαμβάνουμε με την ενέργεια της ΔΕΗ. Θα υποδεχτώ το τραγούδι το οποίο σας είπα στο ξεκίνημα ότι μου αρέσει πάρα πολύ και έχει τίτλο «Σε κατηγορώ». Δηλαδή είναι το «Φτές» του Αναστασιάδη και μετά το «Σε κατηγορώ». Και ήρθε μετά και έδεσε όλο το γλυκό. Δηλαδή τον άλλον τον έχεις κολλήσει στον τοίχο. Δηλαδή μία παίρνει το «Φτές» και μία μετά παίρνει το «Σε κατηγορώ» και τελειώσαμε. Στις 20 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, θα υποδεχτώ στην παρέα του Σφαίρα, σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, τη Ρία Ελληνίδου. Εντάξει, εννοείται στο γκουσάρο μας που απολαύσαμε την Ρία, και η μοναδική αυτή εμφάνιση είναι γεμάτη καλοκαίρι, καλοκαίρι και πολύ ωραία τραγούδια. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ, 20 του μήνα, στις 9, 20 Ιουλίου δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, υποδέχομαι τη Ρία Ελληνίδου σε αυτό το μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα στο γκουρσάρο μας. Πάμε για το «Σε κατηγορώ». Είδες λίγο, είπα όλα τα υπόλοιπα για να ελαφρύνω την κατάσταση, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για βαριές κατηγορίες.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου.
15: Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένα χειροκρότημα στη Μαριάννα. Περίμενε. Στην Ισμήνη. Λύπεις και εγώ έχω τάσεις. Πω, Παναστασία, άστο, δεν το έχεις σήμερα, έτσι. Όχι. Βαριώσουνε τι. Ενώ όλα καλά. Για να δω τις κουμπάρες μου. Λύπεις και εγώ έχω τάσεις.

0: Αρχίζει.
1: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή.

0: δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
16: και άντε και φυλάκια.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
20: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα αρχή της εβδομάδας, 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στα καρκινάκια που έχουν γενέθλια. Είπα και τα ζώδια στην αρχή. Μήπως να βάζω να τα παίζουμε σε επανάληψη αυτά που λέω στην αρχή για να μην τα ξαναλέω. Γιατί όταν τα λέω την πρώτη φορά κάπως έχω λίγο μεγαλύτερη άνεση. Όταν είναι μετά να τα ξαναθυμηθώ, τα θυμάμαι πως να είναι. Σχεδόν λάθος θα τα πω. Κατάλαβες, γιατί τα έχω φρέσκα, τα έχω μελετήσει λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή γι' αυτό. Μετά τα ξεχνάω. Μην σας πω τίποτα ζώδια που θυμήθηκα από προηγούμενη μέρα. Κατάλαβες τώρα τι πρόβλημα έχουμε. Λοιπόν, τώρα που μπορεί να έχεις πάει στο σπίτι, να έχεις χαλαρώσει, ακόμα να είσαι στο γραφείο τέτοια ώρα που ελπίζω να έχει δροσούλα, να έχεις ανοίξει παραθυράκι να κάνει ρεύμα, γιατί αυτή η ώρα είναι πολύ ωραία. Μην είμαστε με το air condition τώρα κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Λίγο να πάρουμε και αέρα. Λοιπόν, μπες στο cosmote.gr/telecomroadshow, γιατί εκεί θέλω να δεις τις πόλεις που μπορείς σε όλη την Ελλάδα να απολαύσεις τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις φυσικά για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Αναφέρομαι στο Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, το οποίο ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. cosmote.gr/telecomroadshow. Εκεί θα τα δεις όλα, θα τα μάθεις όλα και θα περάσεις μαγικά αν ακολουθήσεις έστω ένα από αυτούς τους προορισμούς, ή τέλος πάντων βρεθείς εκεί όπου θα λάβουν χώρα όλα αυτά τα υπέροχα. Σε φιλώ γλυκά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Love and Rose που είναι πάντα στο πλευρό μου. Εννοείται κάθε μέρα, όλη μέρα, και τη νύχτα που κοιμάμαι πασαλίβομαι με τις κρέμες και ξυπνάω το πρωί και είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό κι εγώ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά πολλά πολλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και μην αφήνεις, εκτός αν το θέλεις πραγματικά, είτε γιατί έχεις κουραστεί, είτε γιατί έχεις νιώθεις εμπιστοσύνη, αλλά ιδανικά μην αφήνεις κανένα να σου κρατά το τιμόνι. Ο καλύτερος καπετάνιος στη ζωή σου είσαι εσύ. Ακούς, ε? Ακούς? Σε φιλώ γλυκά και σε ευχαριστώ που ήσουν παρέα μου, όσο και να έμεινες, όσο και να άντεξες. Αύριο πάλι να είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί εδώ στον Σφαίρα.
1: Κοίταξε μόνο τα δικά σου τα χαρτιά, φτιάξε μόνο τα το δικό σου παραμύθι, και μην τα ρίχνεις στο βοριά και στο

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
3: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακά. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Σφαίρα 102,2. 11 με 12.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
13: Και νιώθω Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
17: Να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά.

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.